0: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές. Κόσμος FM
1: 95.2
0: Ραδιόφωνο.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: حبيبي يلا.
1: Are you ready, Boots? Start walking.
2: Μικρές ώρες. Μεγάλη.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω Κόσμος. Εγώ όμως ακούω

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Πόσες φορές

θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7 στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αξιαντέ. Καθοριστική συνάντηση θα έχει σήμερα η Υπουργός Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Χτινοτρόφων σε άλλη μια προσπάθεια να βρεθεί χρυσή τομή στην κρίση με τον αυθόδη πυρετό. Τα μέλη της Φωνής των Χτινοτρόφων ζητούν διευκρινήσεις από τους αρμοδίους φορείς επί σειράς ζητημάτων με πρώτη στο αυτό των αποζημιώσεων. Μεταξύ άλλων, ζητούν ενημέρωση όσον αφορά τις κατηγορίες τις οποίες εντάσσονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί στην βάση των κριτηρίων που ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο. Επιτάπητος θα βρεθεί και το ζήτημα της μείωσης της ποσόστοσης εγωπρόβειου γάλακτος στο χαλούμι ΠΟΠ. Αναλόγως της έκβασης της σημερινής σύσκεψης στο Υπουργείο Γεωργίας, η Φωνή των Χτινοτρόφων θα ενημερώσει τα μέλη της και θα αποφασίσει τις παραπέρα ενέργειες της. Εάν το αποτέλεσμα της σύσκεψης δεν κριθεί ικανοποιητικό, αναμένεται η εξαγγελία νέων μέτρων από τη συγκεκριμένη ομάδα χτινοτρόφων. Συντηρείται το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό Πρόεδρο να εκτοξεύει νέες απειλές κατά της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και βέλη να εκτοξεύονται προς το Ιράν. Η ανάρτηση Τραμπ ερμηνεύεται ως νέα προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και σεναρίων για πιθανή επανέναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν πως ο χρόνος μετράει αντίστροφα, απειλώντας με συντριπτικές και ολοκληρωτικές συνέπειες εάν η

0: Ιράνη δεν δράσει αμέσως προς επίτευξη συμφωνίας. Καλύτερα να προχωρήσουν με ταχύτητα, διαφορετικά δεν θα απομείνει ίχνος από αυτούς ή την χώρα τους, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τις προηγούμενες ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εντελώς απαράδεκτες, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει πως η προσφορά της ήταν υπεύθυνη και γενναιόδορη. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν κάνει καμία ουσιαστική παραχώρηση επί της Ιρανικής πρότασης. Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε λίστα 5 σημείων στην οποία περιλαμβάνεται η αξίωση, όπως το Ιράν διατηρήσει μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση, ενώ παράλληλα ζητά την μεταφορά στις ΗΠΑ του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, η Ουάσιγκτον αρνήθηκε να αποδεσμεύσει έστω και το 25% των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό και απέρριψε κάθε είδους αποζημιώσεις. Η Ιρανική πρόταση επιβεβαιώνει ρητά ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε τον απελπισμένο, όπως είπε, Ντόναλντ Τραμπ, να μην επαναλάβει επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη στο μεταξύ κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προειδοποιώντας ανοιχτά το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και γραμματέας του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, κάλεσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην παγιδευτούν στα σχέδια και στις συνωμοσίες του Ισραήλ. Την ίδια στιγμή, ως αποτέλεσμα της επίθεσης με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρογεννήτρια, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του βρετανικού Brent σημείωσαν άνοδο 1,36 δολάρια, φτάνοντας στα 110,62 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 1,84 δολάρια με την τιμή διαπραγμάτευσης να υπερβαίνει τα 107 δολάρια το βαρέλι. Με αμύωτη ένταση μένεται η σύγκρουση των Ισραηλινών δυνάμεων με τη Χεζμπολά παρά την ούτω καλούμενη εκεχηρία στο Λίβανο. Η Ισραηλινή πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στον Ανατολικό Λίβανο στοίχησε τη ζωή σε διοικητή της Ισλαμική Τζιχάν και στη 17χρονη κόρη του. Σύμφωνα με λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το χτύπημα σημειώθηκε στα περίχωρα της πόλης Βάλμπεκ, σε μια περιοχή η οποία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των συγκρούσεων. Μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε, συνεργεία διάσωσης έσπευσαν στο σημείο αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Προηγήθηκαν ισχυρά αεροπορικά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, στα οποία έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν και κατέστρεψαν 3.124 ουκρανικά μη επανδρομένα οχήματα κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ, το οποίο επικαλείται δεδομένα από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, τα περισσότερα ντρόουν καταρρίφθηκαν την Τετάρτη 13 Μαΐου και χθες Κυριακή 17 Μαΐου. Κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες αναχαιτίστηκαν πέραν των 1.600 ντρόουν πάνω από το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Ρωσίας. Στη διάρκεια των Ουκρανικών πληγμάτων 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 3 εκ των οποίων στην περιφέρεια της Μόσχας. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν τα ξημερώματα σήμερα σε ουκρανικές πόλεις, χρησιμοποιώντας τόσο μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης όσο και πυράβλους, βάζοντας το στόχαστρο ιδίως την Οδυσσό και την Ντνίπρο, ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Οδυσσό, στρατηγική σημασία εξαγωγικό λιμάνι, ρωσικά ντρόουνς έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυματίζοντας 11χρονο αγόρι και 59χρονο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Σέρχι Λισάκ, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης. Παράλληλα, 9 άνθρωποι ανάμεσα τους 10χρονου αγόρι τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην Ντνίπρο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Περιφερειάρχης Ολεξάνδρ Χάντζα. Το πρακτόριο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς που ανακοινώνονται από τις αντιμαχόμενες πλευρές. Τόσο η Μόσχα, όσο και το Κίεβο αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους εσκεμμένα. Ένα τυχερό δελτίο βρέθηκε στην πρώτη κατηγορία κατά την χθεσινή διαλογή της κλήρωσης του Τζόκερ που κερδίζει το ποσό των 11.653.128 ευρώ. Το τυχερό δελτίο παίχτηκε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Πάνο Δευτερά της επαρχίας Λευκωσίας. Το ποσό που θα μοιραστούν οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης για αύριο Τρίτη είναι 1 εκατομμύριο τουλάχιστον. Υπενθυμίζεται πως οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι 40, 36, 5, 32, 33 και τζόκερ ο αριθμός 8.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας Πάφου για την συνεχιζόμενη αδυναμία διαχείρισης και επίλυσης αναφορικά με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων υποστηρίζει το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο της επαρχίας. Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του ΕΒΕ Πάφου, τις συσκέψεις με τις αρμόδιες αρχές και τις δεσμεύσεις που δόθηκαν για άμεση διευθέτηση, μέχρι σήμερα εξακολουθούν να παρατηρούνται απαράδεκτες καθυστερήσεις, διοικητική ασυνέπεια και πλήρης έλλειψη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΕΒΕ Πάφου. 1,5 χρόνο μετά την έναρξη των πρώτων συζητήσεων για το θέμα και 1,5 μήνα μετά την αποστολή της τελευταίας επιστολής του ΕΒΕ Πάφου προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου, δεν έχει ληφθεί όπως αναφέρει οποιαδήποτε απάντηση ή οποιασδήποτε μορφής ενημέρωση που να καταδεικνύει ότι υπήρξε ουσιαστική ενασχόληση με το εξαιρετικά σοβαρό αυτό ζήτημα. Αυτός προσθέτει είναι και ο λόγος που προκαλεί αγανάκτηση στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας Πάφου. Η στάση αυτή κρίνεται από το επιμελητήριο ως απαξιωτική τόσο προς το ίδιο το ΕΒΕ Πάφου όσο και προς τον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολίτες που επηρεάζονται άμεσα. Πολύ σύντομα αναμένεται η εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου, δήλωσε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου, ο οποίος επέκρινε τους υποστηρικτές του τυχικού για την διαμαρτυρία τους το Σάββατο έξω από την Αρχιεπισκοπή. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος επεσήμανε ότι η Εκκλησία δεν πορεύεται με φωνές ούτε δρά επιφανειακά. Όπως ανέφερε ο Μακαριότατος, σήμερα αρχίζει και η συζήτηση σε σχέση με τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου για την εκλογή Μητροπολίτη. Διεμήνησε πως δόθηκε αρκετό περιθώριο στον νέο Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό ώστε να αποκηρύξει κάποιες θέσεις του. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες στην Πάφο στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας και γραπτών απειλών για φόνο και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος. Ο άντρας, 30 ετών, συνελήφθη τα ξημερώματα και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησης του. Η γυναίκα, 27 ετών, αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησης. Ανεξάρτητα από την εικόνα που επιχειρούν να διαμορφώσουν ορισμένες δημοσκοπήσεις ή από το γεγονός ότι κάποιοι σπέβδουν ίσως και πρόωρα να προεξοφλήσουν την απουσία της ΔΥΠΑ από την Βουλή, οι εκλογές της ερχόμενης Κυριακής θα τους διαψεύσουν όπως έγινε και στις προηγούμενες εκλογές και η Δημοκρατική Παράταξη θα βρίσκεται και στη Νέα Βουλή, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του κόμματος Μάριος Καρόγιαν. Η παρουσία πέραν των χιλίων ατόμων στην τελευταία κεντρική συγκέντρωση της ΔΥΠΑ είναι μια απόδειξη, όπως είπε, ότι η παράταξη έχει ρίζες στην κοινωνία, διαθέτει ισχυρά και ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια με ανθρώπους που χαίρουν εκτίμησης και εμπνέουν εμπιστοσύνη και οι ψηφοφόροι, πρόσθεσε, θα αξιολογήσουν το έργο και την συμπεριφορά του κόμματος εντός και εκτός Βουλής. Ο στόχος μας, πρόσθεσε, είναι να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ενισχύοντας τη φωνή και την επιρροή μας στην Βουλή. Να είμαστε εκεί με ισχυρή συμμετοχή που να μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά με υπευθυνότητα και σοβαρότητα στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του τόπου μας. Και αυτό, συνέχισε, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία σε μια περίοδο όπου συχνά επιβραβεύονται οι ανέξοδες υποσχέσεις και οι πολλωτικές κορώνες. Εμείς επιλέγουμε συνειδητά ένα διαφορετικό δρόμο, τον δρόμο της σοβαρότητας, της μετριοπάθειας και του πολιτικού ορθολογισμού. Αν αυτός ο δρόμος επιβεβαιωθεί από τους πολίτες στην κάλπη και γι' αυτό δεν έχουμε την παραμικρή αμφιβολία, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για ένα πραγματικά ουσιαστικό και ωφέλιμο αποτέλεσμα για την δημοκρατική παράταξη. Οι αγροτικές οργανώσεις θα επισκεφθούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ζητήσουν να ανακαλέσει το διάταγμα για την μείωση της ποσόστοσης του εγωπρόβειου γάλακτος για την παρασκευή ΠΟΠ Χαλουμιού, αποκάλυψε στο ράδιο Κόσμος ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑΠΑ Νίκος Χάμπας. Η μείωση της ποσόστοσης, είπε ο κ. Χάμπας, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή ολόκληρο τον κλάδο, διότι μπορεί να ανακληθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΠΟΠ. Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ διερωτήθηκε πώς θα καταφέρει η Κύπρος να φτάσει στο 50% της ποσόστοσης για το γάλα όταν από 25% που είναι τώρα μειώνεται στο 15%. Η απόφαση να τερματιστεί ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να παύσει χρήση των ετήσιων πλεονασμάτων του για κάλυψη κρατικών δαπανών σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή που θα ωφελήσει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκτιμά ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΕΚ Πέτρος Δημοσένος. Σχολιάζοντας την χθεσινή συνεδρίαση, την πρόσφατη, συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλίου, ο κύριος Δημοσθένους χαρακτήρισε ικανοποιητική την πρόταση της κυβέρνησης να καταβάλει σταδιακά τις οφειλές προς το Ταμείο, σημειώνοντας πως αυτά τα δισεκατομμύρια που θα έχει το Ταμείο θα μπορούν να επενδύονται με ασφαλή τρόπο και να αποφέρουν σημαντικά κέρδη, τα οποία θα αξιοποιούνται για ενίσχυση των συντάξεων και της βιωσιμότητάς του. Μετά από πολύχρονες προσπάθειες, ο Δήμος Ιεροκηπίας κατάφερε τελικά να υπογράψει συμβόλαιο για τον παραλιακό πεζόδρομο. Τα συμβόλαια του, με το οποίο αναβαθμίζεται η τουριστική περιοχή της Γεροσκήπου, υπογράφηκαν την Τετάρτη μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του Σοκράτη Θεμιστοκλέους εκ μέρους της εταιρείας Panat Construction Limited. Τα συμβόλαια προβλέπουν την εκτέλεση της δεύτερης φάσης του έργου διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του παραλιακού πεζόδρομου και των δημόσιων χώρων της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση του πεζόδρομου από το ξενοδοχείο Φαέθων μέχρι το ξενοδοχείο Αθηνά Ρόιαλ, καθώς και του κάθε του πεζόδρομου στα όρια των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας. Το συνολικό ποσοστό της σύμβασης, 1.081.545 ευρώ πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται στους 7 μήνες από την ημερομηνία έναρξής του. Η αξία αυτού του έργου θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο όταν θα ολοκληρωθεί και η προστασία του παραλιακού μετόπου από την διάβρωση. Το έργο αυτό χαρακτηρίζεται πλέον όριμο και δεν υπάρχει καμιά εκκρεμότητα με μελέτες και άδειες. Το μόνο που απομένει τώρα είναι η υλοποίηση της δέσμευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας για την προκήρυξη των προσφορών. Στα 20 χρόνια διαχείρισης των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου από την Hermes Airports, η επιβατική κίνηση υπερδιπλασιάστηκε, δήλωσε στο ράδιο Κόσμος η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης της εταιρείας Μαρία Κουρούπη. Συγκεκριμένα, όπως είπε, η κίνηση στους δύο αερολιμένες έχει περίπου διπλασιαστεί από τα 6,7 εκατομμύρια το 2006 στα 13,7 εκατομμύρια το 2025, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εδραίωση του τουρισμού ως ενός στρατηγικού πυλώνα της κυπριακής οικονομίας. Με συμβολή στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν που σήμερα φτάνει το 14%. Αναφερόμενοι στις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι τους μήνες Απρίλιο και Μάιο υπήρξε μείωση της αεροπορικής και επιβατικής κίνησης, όμως πρόσθεσε τον Μάιο οι πτήσεις παρουσιάζουν υψηλότερες πληρότητες. Η κυρία Κουρούπη επιβεβαίωσε ότι από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και τον Ιούνιο η κυβέρνηση αποφάσισε να στηρίξει τα αεροπορικά προγράμματα των εταιριών προς την Κύπρο. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί πλήρως από το ερχόμενο φθινόπωρο. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Πύρπα Αλεξάνδρα που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 80 απέναντι από το Ζορπά δρόμος Λυκείου Κύκου Πάφου στην Πάφο και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην Αυσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούρου.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και πριν κλείσουμε δύο λόγια για τον καιρό, ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει σήμερα την περιοχή μας. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αρχικά αραιή σκόνη, η οποία σύντομα θα υποχωρήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς και αρχικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: And now something completely different.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Νέα συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Κτηνοτρόφων σε μία ακόμη προσπάθεια να διασκεδαστούν οι ανησυχίες όσων επηρεάζονται από τον αυτόδη πυρετό. Διαδοχικές απειλές κατά της Τεχεράνης εξακουντίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποιώντας με συντριπτικά πλήγματα εάν το Ιράν δεν συνηγορήσει αμέσως σε συμφωνία. Ανήρτησε ακόμη και χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία. Με αμύωτη ένταση μένεται η σύγκρουση των Ισραηλινών δυνάμεων με τη Χεσμπολάχ. Ισραηλινή πυραυλική επίθεση στο Ανατολικό Λίβανο στήχησε τη ζωή σε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ και στη 17χρονη κόρη του. Η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, καλεί το Αμπου Ντάμπι να μην παγιδευτεί στα σχέδια και στις συνωμοσίες του Ισραήλ. Νέα άναδος στις τιμές του πετρελαίου έφερε η επίθεση με ντρόν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι ρωσικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέστρεψαν 3.124 ουκρανικά ντρόν κατά την τελευταία εβδομάδα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα δούμε πώς καταγράφουν σήμερα την επικαιρότητα οι εφημερίδες. Θα κάνουμε αρχή με την Χαραυγή, δίπλα στην κοινωνία του ΑΚΕΛ, χωρίς αστερίσκους. Στέφανο Στεφάνου, θα συνεχίσουμε την πάλι μαζί για την κοινωνία και μετά τις εκλογές. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, από την χθεσινή περιοδία του κυρίου Στεφάνου στην Γεροσκήπου, χωρίς λεζάντα η φωτογραφία. Κάποιοι θυμούνται αλακάρτ τον κόσμο κάθε τετραετία. Στην διαρκή επαφή του κόσμου, του κόμματός του με την κοινωνία, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια περιοδίας του στην περιοχή της Γεροσκήπου χθες και μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, υπογραμμίζοντας ότι το ΑΚΕΛ δεν θυμάται τον κόσμο μόνο στις εκλογικές περιόδους και ότι και μετά τις εκλογές το κόμμα θα συνεχίσει να εργάζεται για την κοινωνία με την κοινωνία. Όπως είπε, αυτό αποτυπώνεται τόσο στις δημοσκοπήσεις όσο και στην επαφή με τους πολίτες, εκφράζοντας αισιοδοξία για την επίτευξη των εκλογικών στόχων. Επιπλέον, πρέπει να γίνει σαφές πως ο κόσμος δεν μπορεί να ξεχάσει εκείνους που τον έφεραν σε αυτές τις συνθήκες και εκείνους που παλεύουν σταθερά για ένα καλύτερο αύριο. Άτομα με αναπηρία στο πλευρό των ατόμων με αναπηρία, του ΑΚΕΛ με ουσιαστικές τομές. Γενοκτονία στη Γάζα. Βασανίζουν συστηματικά τους Παλαιστίνιους στα κελιά οι Ισραηλινοί. Ακόμη, χέρι-χέρι Δυσσή και Αναστασιάδης για συσκότηση και συγκάλυψη των σκανδάλων. Παράνομη μεταφορά πρεσβειών στην Ιερουσαλήμ προωθεί το Ισραήλ. Και στις αθλητικές ειδήσεις που προβάλλει η εφημερίδα, Ομόνια, επίδειξη στο Ιόνιο Ντέρμπι και σχεδιασμός για την νέα σεζόν. Απόλλων Πάφος σιγά σιγά μπαίνουν σε ρυθμούς τελικού κυπέλου. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο θέμα σήμερα. Επενδύουν στην τοξικότητα, λέει, δυσκολεύονται στην πίεση τα νεοφανή πολιτικά σχήματα. Τακτική προσωπικών επιθέσεων από το άλμα, άξονας Ανίτας Χριστοδουλίδη κατά του λαϊκισμού. Η αναμενόμενη πίεση που θα δεχόταν νεοφανή πολιτικά σχήματα από τα παλαιότερα και δει τα μεγάλα φαίνεται πως δεν είναι διαχειρίσιμη και βγαίνουν στην αντεπίθεση με προσωπικές επιθέσεις. Επενδύουν στην τοξικότητα ως την ίστατη σανίδα επιβίωσης στη δύσκολη εκλογική μάχη της ερχόμενης Κυριακής. Το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα έφερε Νίκο Χριστοδουλίδη και Ανίτα Δημητρίου σε κοινό μέτωπο κατά του λαϊκισμού. Εξώδικα έως 2.500 ευρώ για άναμα φωτιάς χωρίς άδεια, χρηματική ποινή έως 100.000 και 12 χρόνια φυλακή για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας ύψους 28,5 εκατομμυρίων, νέος εξοπλισμός με ντρόνς, κάμερες, μπαλόνια επιτήρησης, κέντρα επιχειρήσεων, λογισμικά προσομοίωσης. Θωράκιση απέναντι στην πύρινη λέλαπα, γράφει η εφημερίδα. Βέβαια, όλα αυτά μένει να τα δούμε στην πράξη όταν θα έχουμε πυρκαγιές και το πώς θα τις διαχειριζόμαστε, αν θα φτάνουν έγκαιρα τα εναέρια μέσα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σαν ο σχεδιασμός που θα γίνεται επί τόπου ευνοεί την κατάσβεση και δεν γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Κολύμβηση σε θολά νερά οι σχέσεις ναυτικού ομίλου Λευκωσίας και ΚΟΑ. Νέες διευθετήσεις για διαδρομές στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο βγάζουν εκτός της πισίνας 40 αθλητές κάτω των 12 του ναυτικού ομίλου Λευκωσίας. Φράγματα σπάζουν τα όρια της πληρότητας. Νέο καταστατικό τριήμερη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου. Κυριότερη αλλαγή αφορά στην εκλογή επισκόπων απευθείας από την Σύνοδο. Αλλαγή καθεστώτος. Έτσι θα διατίθεται η κρατική περιουσία. Πακέτο κανονισμών, το οποίο καταπιάνεται με τη διάθεση κρατικής περιουσίας από γεωργικές εκτάσεις μέχρι και τμήματα ποταμών, κατέθεσε για διαβούλευση η κυβέρνηση μέχρι 300 δεκάρια ξηρικής γης και 100 εκτάρια αρδευόμενης. Διεθνή, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται όσο το Ιράν κρατά κλειστά τα στενά του Ορμούζη. Παγκόσμια οικονομία αρχίζει να αισθάνεται όλο και πιο έντονα το κόστος μιας κρίσης που απειλεί να εξελιχθεί σε νέο ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ. Eurovision, ολική ανατροπή στα στοιχήματα, επικράτησε τελικά το μεγάλο outsider η Βουλγαρία, γκρεμίστηκαν οι προβλέψεις για Φιλανδία.
χρηματοπιστωτικά. Οι τράπεζες γνωρίζουν όλα για τους πελάτες τους. Τα πιστωτικά ιδρύματα επεξεργάζονται αρκετά προσωπικά δεδομένα, παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις συναλλαγές και δεσμεύονται να προστατεύουν την ιδιωτικότητα του πελάτη. Μισό εκατομμύριο παραβάσεις κατέγραψαν 20 κάμερες. Οι 20 σταθερές κάμερες καταγγέλουν αβέρτα τους οδηγούς που παρανομούν, άλλοι αφηρημένοι και άλλοι ασκόπιμα ή σε σύγκριση προκαλούν εντός εισαγωγικών τα φλάς των καμερών. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας η αθλητική είδηση τρέχει για ρεκόρ. Ασταμάτητη η Ομόνια βρίσκεται μία νίκη μακριά από ιστορική επίδοση βαθμών, στην δεύτερη θέση ο Απόλλωνας. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Πολίτη για την συνέχεια. Το κόστος ζωής στο κυνήγι ψήφου. Έρευνα του Πολίτη, ακρίβεια και στέγαση στο επίκεντρο της εκλογικής μάχης. Η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής θα αποτελέσει την κορυφαία προτεραιότητα της επόμενης κοινοβουλευτικής περίοδου, όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις κομμάτων για την οικονομική τους πολιτική. Μέσα σε ένα περιβάλλον ακρίβειας που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η ανάγκη ενίσχυσης των εισοδημάτων, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες, αναδεικνύεται ως κοινός παρανομαστής των προεκλογικών τους θέσεων. Από την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων μέχρι τη ρύθμιση της αγοράς στέγης και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, οι προτάσεις τους επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε μία από τις πιο πιεστικές προκλήσεις της εποχής. Εκλογές γυναίκες. Το 29,7% των υποψηφίων, η γυναικεία συμμετοχή στα ψηφοδέλτια έχει αυξηθεί αλλά παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή. Έρευνα του Πολίτη καταγράφει το τοπίο και επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα για το πώς διαμορφώνεται η επιρροή των γυναικών στο κυπριακό πολιτικό σύστημα. Ακόμη, Λεμεσός, InfoPoint για μια πράσινη πόλη. Δήμος Κερατοσθένης δημιουργούν ένα πρότυπο InfoPoint για τις πράσινες πόλεις. Θα γίνει στο χώρο του παλιού ΓΑΣΙΟ και θα περιλαμβάνει υψηλή τεχνολογία με ολογράμματα, αυξημένη πραγματικότητα και το control room της Λεμεσού. Ο χώρος θα είναι ανοιχτός για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ενέσεις με πεπτίδια, μια μόδα που κρύβει κινδύνους. Τα ενέσιμα πεπτίδια διαφημίζονται έντονα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως λύση για ταχύτερη αποκατάσταση τραυματισμών, απώλεια βάρους, αύξηση μυϊκής μάζας και βελτίωση της διάθεσης. Οι φαρμακευτικές υπηρεσίες προειδοποιούν μέσω του Πολίτη για τους κινδύνους, καθώς τα εν λόγω σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα και δεν έχουν εξελογηθεί επιστημονικά. Μεταναστευτικό, κοινή ανησυχία για επανάληψη των ροών του 2015. Οικονομία, πιο πιθανή η αύξηση επιτοκίων λόγου πολέμου. Λάρνακα, νέα πνοή για τον Αϊγιάννη. Ακόμη η Κύπρος χρειάζεται την ΕΔΕΚ. Ο Μάριος Χανίδης στον Πολίτη. Ο υποψήφιος βουλευτής της ΕΔΕΚ στη Λευκοσία, Μάριος Χανίδης, τονίζει ότι η πολιτική οφείλει να επανασυνδεθεί με την κοινωνική δικαιοσύνη και την καθημερινότητα των πολιτών, λέει. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας, Ιράν βάζει πίεση αυξάνοντας το κόστος. Το Ιράν βάζει στο στόχαστρο υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου και άλλων υπηρεσιών για να προκαλέσει νέο χάος στην περιοχή. Ιταλία, συναγερμός για την επίθεση σε πεζούς. Η σοκαριστική επίθεση στη Μόντενα ακύρωσε την επίσκεψη της Τζόρτζια Μελόνι στην Κύπρο. Παράθυρο, εν πλώ έμπνευση από τον τόπο μου, η κατεξιωμένη σοπράνο Μαρία Σουρή μιλά στον Πολίτη για τη διεθνή της πορεία, τις μεγάλες συνεργασίες, τους ρόλους σταθμούς και τη βαθιά σύνδεσή της με την κυπριακή καταγωγή της. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, προσβλέποντας ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, ο λόγος για το ΑΠΟΕΛ και σε ό,τι αφορά την Ομόνια, εθισμένη στις επιτυχίες η Ομόνια. Αυτά και από τον Πολίτη, πάμε στο πρωτοσέλιδο της αλήθειας.
σχεδόν άδεια, γράφει, πολλά ξενοδοχεία. Χειροτερεύουν οι συνέπειες για την τουριστική βιομηχανία. Ο αριθμός των κρατήσεων καθημερινά είναι κατά 60 με 70% χαμηλότερος από πέρσι τέτοια εποχή, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ Χρήστος Αγγελίδης. Το κόστος των αεροπορικών καυσίμων, οι ακυρώσεις πτήσεων και η μείωση των τουριστών επηρέασαν και τις τιμές των ξενοδοχείων, οι οποίες αυξήθηκαν. Αυτή την περίοδο, ξενοδοχειακές μονάδες σε όλες τις επαρχίες καταγράφουν αρκετά χαμηλή πληρότητα, ενώ επικρατεί ανησυχία εν ώψη του καλοκαιριού. Βέβαια, μόνο με το καλοκαίρι η σεζόν δεν σώζεται. Ακόμα και αν έχουν μια καλή καλοκαιρινή σεζόν, τα πράγματα δεν θα βελτιωθούν ιδιαίτερα. Για 50 τετραγωνικά μέτρα κινδυνεύει έργο 210 εκατομμυρίων. Ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός της PEC κρέμεται από ένα αντλιοστάσιο. Σε 3 μήνες θα είναι λειτουργικά έτοιμος, διασφαλίζοντας την επάρκεια, με τον Γιώργο Χρυσοχό να δηλώνει πως δεν εκκρεμεί καμία άλλη αδειοδότηση. Η Αντιδήμαρχος Στροβόλου αποκαλύπτει τη γυμνή αλήθεια για τα έργα και τις ημέρες της θητείας του, καταπέλτης κατά του Παπαχαραλάμπους. Όταν κάποιος διεκδικεί δημόσια τα εύσημα και παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον άνθρωπο που άφησε έργο, οφείλει να είναι έτοιμος να απαντήσει. Τέλος στην ανεξέλεγκτη δράση μοτοσυκλετιστών σε δάση και ευαίσθητες περιοχές, προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη. Ανησυχητικά ευρήματα, σύνδεση ρήπων με 146.500 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη, στην Ουγγαρία τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας. Δεν βάζει μυαλό, ξανά χειροπέδησε γυναίκα που απασχόλησε δεκάδες φορές το τμήμα Τελωνίων, την τσακώνουν συνέχεια με καπνικά από τα κατεχόμενα. Ανίτα Δημητρίου, οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις δεν παίζουν με τους θεσμούς. Σκέψεις για επιβολή προστίμου για παράνομους. Τι συμβαίνει με τα κλειστά μονοπάτια της φύσης κατά τους χειμερινούς μήνες? Πολλά είναι δύσβατα και επικίνδυνα, ενώ αρκετοί είναι που εγκλωβίζονται και τρέχει η πυροσβεστική υπηρεσία να τους διασώσει. Και σε ό,τι αφορά την αθλητική είδηση, στα όρια της κατάθλιψης, γράφει η εφημερίδα, δεν ξέρω για ποιους αναφέρεται. Από τη φωτογραφία νομίζω ότι μάλλον αναφέρεται στο ΑΠΟΕΛ. Αυτά λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα που φιλοξενεί στην πρώτη σελίδα και η αλήθεια, με την οποία ολοκληρώσαμε αυτή την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
4: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
5: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, διανύουμε τις τελευταίες ημέρες και τις τελευταίες ώρες της προεκλογικής εκστρατείας. Την Παρασκευή πέφτει το βράδυ, τα μεσάνυχτα, πέφτει η αυλαία. Και είναι αναμενόμενο τις τελευταίες ημέρες να ανεβαίνουν οι τόνοι σε μια, θα έλεγα έτσι, γενικότερα, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο, ήταν σχετικά υποτονική αυτή η προεκλογική περίοδος. Παρότι υπήρχαν εξάρσεις, το κυριότερο στοιχείο ήταν οι παρεμβάσεις των νεαρότερων, των καινούριων κομματικών σχηματισμών, παρατάξεων, οι οποίες παίρνουν μέρος στις εκλογές. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα λεγόμενα παραδοσιακά κόμματα υπήρχε μία μηχανία στο πώς θα αντιμετωπίσουν αυτά τα νέα σχήματα. Δεν ξέρω αν έχουν βρει το κουμπί. Πάντως το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι επικεντρώνονται κυρίως στο λαϊκισμό, στην σοβαρότητα, στην προστασία των θεσμών και στους κινδύνους που ελοχεύει το να έχουμε στην Βουλή ή να σχηματίζονται ευκαιριακές πλειοψηφίες οι οποίες μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο την οικονομία. Θα καλημερίσουμε σήμερα τον αναπληρωτή πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον Ευθύμιο Δίπλαρο. Να υπενθυμίσω ότι είχαμε απευθύνει προσκλήσεις στους αρχηγούς όλων των κομμάτων. Αντιλαμβανόμαστε ότι ενδεχομένως κάποιοι να έχουν υποχρεώσεις, όπως η κυρία Ανίτα. Εμείς φιλοξενήσαμε μέχρι τώρα τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον Πρόεδρο του ΔΥΚΟ, τον Πρόεδρο των Οικολόγων, τον Πρόεδρο του Άλματος, δεν ξέρω αν ξεχνάω κανέναν, τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρώσουμε αυτόν τον κατάλογο. Καλή σας ημέρα, κύριε Δίπλαρε, καλή εβδομάδα.
6: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε ένα Κώστα και στους ακροατές.
5: Εσείς δεν είσαστε υποψήφιος για να έχετε το άγχος που έχουν οι υπόλοιποι υποψήφοι, αλλά επειδή είσαστε ο επικεφαλής του μηχανισμού των εκλογών στον Δημοκρατικό Συναγερμό, τον ζείτε με διαφορετικό τρόπο βέβαια αυτή την προεκλογική περίοδο. Τι θα παρατηρούσατε, κύριε Δίπλαρε? Έκανα κάποια σχόλια και στην εισαγωγή μου.
6: Θα πω ότι πολύ ορθά έχετε προχωρήσει στα σχόλια τα οποία έχετε επισημάνει. Μπορεί να ήταν κάπως υποτονική αυτή η προεκλογική εκστρατεία. Ήταν όμως πολύ τοξική, πολύ αρνητισμός, πολλές υποσχέσεις, πολύς λαϊκισμός, πολύ τοξικότητα, χωρίς προτάσεις, γιατί ο κόσμος αυτό το οποίο θέλει να δει λίγο πρωτού οδηγηθεί στην κάλπη μια εβδομάδα προηγουμένως, είναι συγκεκριμένες προτάσεις για επίλυση διαφόρων ζητημάτων που τον απασχολούν. Δεν έχουμε δει, τουλάχιστον από νεοσύστατους μηχανισμούς ή κομμάτων ή όπως θέλετε πέστε τους, να κατατίθενται προτάσεις. Αντίθετα, ένας καταγγελτικός απλά λόγος, μια επισήμανση διαφόρων λαθών αλλά και παραλήψεων του παρελθόντος χωρίς καμία απολύτως πρόταση. Βλέπουμε δηλαδή μια προσπάθεια κάποιων επένδυσης στον θυμό του κόσμου, στην απογοήτευση, που είναι απόλυτα κατανοητή, με στόχο να κερδιθούν κάποιοι ψήφοι εν ώψη των εκλογών της Κυριακής.
5: Ναι, αλλά πέραν αυτού όμως, αυτό το οποίο έτσι βλέπουμε είναι ότι και στην κοινωνία, δηλαδή στους ψηφοφόρους, δεν είχαν έτσι και τόση διάθεση να ακούσουν πράγματα ή περιμένανε να ακούσουν κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει δεν το ακούν και δεν συγκινήθηκαν ιδιαιτέρως.
6: Πρέπει όμως
5: αν αυτό το συμπέρασμα το βγάζω έτσι και από τη συμμετοχή σε συγκεντρώσεις, τον προβληματισμό που υπάρχει, τις συζητήσεις που γίνονται στα καφενεία, σε κοινωνικές έτσι συγκεντρώσεις.
6: Είναι αναμενόμενο, είναι μια μακρά προεκλογική περίοδος. Πέραν τούτου όμως ο Δημοκρατικός Συναγερμός, εμείς είχαμε καταθέσει πριν από μερικές εβδομάδες 31 ολοκληρωμένες προτάσεις για το αύριο. Οι προτεραιότητες μας, ο άξονας πολιτικής μας για την επόμενη δεκαετία, συγκεκριμένες κοστολογημένες προτάσεις για όλα τα θέματα, για την εσωτερική διακυβέρνηση, για την εξωτερική πολιτική, για την οικονομία, για την παιδεία, για την άμυνα, για τις φορολογίες, αν θα πρέπει να επιβληθούν ή να καταργηθούν κάποιες φορολογίες. Συγκεκριμένες προτάσεις που θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Και στεκόμαστε υπεύθυνα μπροστά απέναντι στο λαϊκισμό, απέναντι στην τοξικότητα, τα έβηχα συστήματα, αυτά όλα τα οποία έχουμε ζήσει και μας έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε πολύ πολύ δύσκολους ατραφούς, με την οικονομία στην κατηγορία σκουπίδια, με τα κοινωνικά παντοπουλία, με την ανεργία στο 16% και 17%. Είναι πολύ πιο εύκολο κάθε φορά που υπάρχουν εκλογές να μπορούν να βγαίνουν κάποιοι και να ατάζουν, να υπόσχονται διάφορα, είτε αυξήσεις δεξιά και αριστερά, χωρίς όμως να υπάρχει ανάλογη κοστολόγηση και χωρίς να μας πούν πού θα εξευρεθούν αυτά τα χρήματα. Εμείς στον Δημοκρατικό Συναγερμό επιλέγουμε να προχωρήσουμε με υπευθυνότητα, με τη σοβαρότητα την οποία μας διακατέχει. Θεωρώ ότι είμαστε καταδικασμένοι από την ιστορία να επιλύουμε προβλήματα τα οποία δημιουργούν άλλοι και αυτό το έχουμε αποδείξει και θα πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί ότι αυτές οι εκλογές είναι ίσως οι πιο κρίσιμες στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να εξηγήσω τι εννοώ. Κρίσιμες γιατί θα κληθούμε να πάρουμε αποφάσεις, είτε αυτές είναι για το εθνικό μας πρόβλημα, με ένα παράθυρο ίσως ευκαιρίας που μπορεί να έρθει προς το τέλος του χρόνου, αποφάσεις κρίσιμες όσον αφορά την οικονομία μας, όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση και αλίμονο εάν η Βουλή δεν μπορεί να βρει την κοινή συνισταμένη ή να μπορούν να βρουν την κοινή συνισταμένη πολιτικές δυνάμεις με σοβαρότητα για να πάρουν τον τόπο μπροστά. Τρομάζω στην ιδέα και οι προϋπολογισμοί του κράτους να μην υπερψηφίζονται και μεταρρυθμίσεις να μην προχωρούν. Να μπούμε δηλαδή σε ένα φαύλο κύκλο εσωστρέφειας, αστάθειας, αυτό το οποίο είχαμε δει στην Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια.
7: Με τη διαφορά ότι στην Κύπρο το σύστημά μας είναι προεδρικό και, δεν, και λένε, ας πούμε, πολύ, ακούω πολλούς να λένε ότι δεν, είναι, δεν καθορίζει η Βουλή την πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις. Το σύστημά
6: δεν καθορίζει η Βουλή, αλλά με μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει την πλειοψηφία στη Βουλή να μπορεί να περνάει προϋπολογισμούς και μεταρρυθμίσεις, αντιλαμβάνεσαι τα προβλήματα τα οποία θα υπάρξουν και πόσο πίσω μπορεί να οδηγηθεί η χώρα μας. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι η ώρα για πισωχερίσματα, δεν είναι η ώρα για τον λαϊκισμό, ο οποίος απλά χαϊδεύει τα αυτιά των πολιτών. Χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ η αξία της υπευθυνότητας. Πρέπει να γίνει και πρέπει να ξαναγίνει καλύτερα κεντρική αξία της πολιτικής μας ζωής η υπευθυνότητα και ενουσιμάδα. Αντίθετα με την λογική του λαϊκισμού, που εκεί αν υπάρχει λογική σίγουρα ο λαϊκισμός απευθύνεται στο θυμικό, δεν θέλει να λύσει προβλήματα, θέλει να κερδίσει εντυπώσεις, δεν χτίζει, γκρεμίζει, δεν προτείνει, απλά καταγγέλει, δεν ενώνει, αλλά αντίθετα διχάζει. Αυτός είναι ο λαϊκισμός και γι' αυτό θεωρούμε πολύ πολύ σημαντικό αυτές τις εκλογές ο κόσμος να αντιληφθεί. Νομίζω μέρα με τη μέρα, μέσα από την έκθεση των υποψηφίων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι θέσεις ή τέλος πάντων οι απόψεις τους για κάποια θέματα, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να τους εκπροσωπήσουν. Με τα λάθη τα οποία μπορεί να έχουμε διαπράξει, ουδής είναι ανάσταστος. Από εκεί και πέρα όμως θεωρούμε ότι δεν μπορεί να χαλάσουμε για το θυμό ή την απογοήτευση αυτό το οποίο η κοινωνία έκτισε μέσα από κόπους και θυσίες πριν από μερικά χρόνια, να φέρουμε δηλαδή τον τόπο μας σε μια πορεία ανάπτυξης με οικονομία να είναι ευρωστή και σιγά σιγά να μετακυλείται αυτό το θετικό κλίμα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους μας, τους μονογονιούς, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά μας, τους νέους ανθρώπους. Και για να τους στηρίξεις αυτούς, αγαπητέ μου Κώστα, δεν έρχουν τα λόγια, δεν είναι απλά συστήματα που θα πούμε, είναι πράξεις. Και οι πράξεις έχουν να κάνουν κυρίως με την οικονομική πτυχή του τόπου. Πώς πάει η οικονομία του τόπου καλά. Αν η οικονομία του τόπου πάει καλά, υπάρχουν χρήματα στα ταμεία του κράτους, τότε ναι, στοχευμένα λέμε στο Δημοκρατικό Συναγερμό ότι πρέπει να έρθουμε να στηρίξουμε αυτές τις κατηγορίες των συνανθρώπων μας, τους χαμηλοσυνταξιούχους μας, όλους αυτούς που έχουν ανάγκη, να επιστρέψουμε σιγά σιγά αλλά σταθερά χρήματα και να αυξήσουμε την ενίσχυση και τη στήριξη προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Να στηρίξουμε τον επιχειρηματικό κόσμο, που χωρίς τον επιχειρηματικό κόσμο και την θετική εργασία δεν θα έχουμε θέσεις εργασίας, δεν θα έχουμε, το κράτος δεν θα εισπράττει φόρους, ΦΠΑ, όλα αυτά δεν μπορούν να τα εγγυηθούν και λυπάμαι που το λέω, νομίζω είναι πραγματικότητα και ο κόσμος σιγά σιγά το αντιλαμβάνεται, δεν μπορούν να το εγγυηθούν νεοσύστατοι σχηματισμοί που απλά και μόνο έχουν ιδρυθεί έτσι για την πλάκα ή τέλος πάντων γιατί έχει να τους είναι οι προεδρικές εκλογές του 28. Ή άλλα πολιτικά κόμματα τα οποία δοκιμάστηκαν στο παρελθόν και αναφέρομαι και στο ΑΚΕΛ και έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να διακυβερνήσουν.
7: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κρίνεται μπροστά μας δεν είναι η διακυβέρνηση. Εσείς, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, είσαστε σήμερα στην αντιπολίτευση, έτσι έχετε τοποθετηθεί. Πλην όμως, αν κανείς παρατηρήσει και τη στάση σας στη Βουλή και την ρητορική σας, θα μπορούσε να πει ότι είσαστε η κυβερνός απαράταξη. Συνεχίζετε να είσαστε η κυβερνός απαράταξη.
6: Θα ήμασταν ανακόλουθοι, αγαπητέ Κώστα, εάν για χάρη της αντιπολίτευσης και μόνο καταδικάζαμε ή καυστηριάζαμε ή επικρίναμε κάποιες πολιτικές της νυν διακυβέρνησης έτσι απλά και μόνο γιατί θα έπρεπε να είμαστε αντιπολίτευση. Όταν μια κυβέρνηση και ένας πρόεδρος δημοκρατίας ακολουθεί τη δική σου πολιτική όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, όσον αφορά την οικονομία, το μεταναστευτικό που είναι πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα και σιγά σιγά επιλύεται ή τέλος πάντων μειώνεται το πρόβλημα, δεν μπορείς αυτή την πολιτική που ακολουθεί, που είχες εσύ ως διακυβέρνηση και ακολουθείται κατά ένα μεγάλο, ίσως και τεράστιο βαθμό από αυτή την διακυβέρνηση, να μην έρθεις να το υποστηρίξεις, να μην έρθεις ενισχυτικά και, και εσύ να προσπαθείς να βρεις απλά ένα μικρό ή μεγάλο ζήτημα για να ασκήσεις αντιπολίτευση. Εμείς δεν έχουμε μάθει στο Δημοκρατικό Συναγερμό να πολιτευόμαστε με αυτή την εντακτική. Να σας θυμίσω, γιατί τότε ήμουν και βουλευτής το 2011, όταν προειδοποιούσαμε την διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ να λάμβανε μέτρα για την οικονομία, για να μην έρθει η Τρόικα και να μας επιπληθούν μνημόνια. Είχαμε τότε προτείνει στη διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ συγκεκριμένα μέτρα που είχαν πολιτικό κόστος για μας, ενώ ήμασταν στην αντιπολίτευση. Τα μέτρα, ξέρετε, τα παίρνει η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως, είχαμε πει τότε ως Δημοκρατικός Συναγερμός ότι θα έπρεπε να λαμβάνονταν πολύ έγκαιρα, κάποια μέτρα όσον αφορά την οικονομία. Η διακυβέρνηση τότε του ΑΚΕΛ δεν μας είχε ακούσει. Τότε ήμασταν στην αντιπολίτευση. Και μάλιστα είχαμε 1000 γεωλόγους να έχουμε εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις με τη διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ και το ΑΕΜΝΙΣ του Δημήτρη Χριστόφια. Και δεν εισακουστήκαμε και κατηγορηθήκαμε τότε και από το ΑΚΕ. Πόσο μάλλον τώρα που βλέπουμε ότι πολλές από τις πολιτικές μας, αν όχι όλες, θεωρώ σχεδόν όλες, ακολουθούνται από την παρούσα διακυβέρνηση. Άρα θα ήταν οξύμορο να ασκούσαμε αντιπολίτευση για χάρη της αντιπολίτευσης. Εμείς λέμε προς την κυβέρνηση, και είναι και η έκκληση και την οποία απευθύνουμε, να συνεχίσει την υπεύθυνη πολιτική, την νούσιμη πολιτική στα θέματα οικονομίας, να μην έχουμε δαπάνες αστόχευτες ή, αν θέλετε, να μειώσουμε τις ανελαστικές μας δαπάνες καλύτερα. Οποιοδήποτε οικονομικό μέτρο και στήριξη

0: πολύ αποζημιώσεων, αλλά και την ενισχυμένη αποζημίωση των κτηνοτρόφων μας, να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους, να φτιάξουν τις εργασίες τους, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι μας έχουν διαλυθεί και, ας με επιτραπεί η έκφραση, έχουν χάσει όλο το βιός τους, όλη την εργασία τους. Άρα θα πρέπει και πρέπει η κυβέρνηση τάχιστα, άμεσα, με συνοπτικές διαδικασίες να ενισχύσει τους κτηνοτρόφους μας. Την ίδια ώρα μια άλλη μεγάλη κρίση αυτή της τουριστικής βιομηχανίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και εδώ είχαμε καλέσει με συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις την κυβέρνηση να στηριχτούν οι ξενοδόχοι μας, τα ξενοδοχεία να παραμείνουν ανοιχτά, οι εργαζόμενοι να μην κινδυνεύσουν, να μην σταλούν στο Ταμείο Ανεργίας, και να μειώσουμε όπως θέλουμε κατά πολύ τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να ακολουθήσει δηλαδή η κυβέρνηση, και να φέρω ένα παράδειγμα για να αντιληφθούν και οι ακροατές μας, να ακολουθήσει η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη την ίδια πολιτική που ακολούθησε η κυρία κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη Δημοκρατικού Συναγερμού την περίοδο του COVID, την περίοδο του κορονοϊού, που επειδή είχαμε μια σωστή, συνετή, νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική, είχαμε ένα απόθεμα, είχαμε κάποια εκατομμύρια στην άκρη τα οποία φυλάξαμε χάρη στη σωστή πολιτική, και τη δύσκολη ώρα όταν ήρθε ο κορονοϊός στοχευμένα ενισχύσαμε και τα νοικοκυριά, δεν έχασε ο κόσμος την εργασία του, οι επιχειρήσεις δεν έκλεισαν, ενισχύθηκαν, ξεπεράσαμε την κρίση. Και μπορούμε να περηφανευόμαστε λέγοντας ότι έγινε μια πολύ πολύ σωστή διαχείριση τότε της υγειονομικής κρίσης. Με αυτόν τον τρόπο είναι που θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν δύο κρίσεις που έχουμε τώρα ενώπιόν μας, του αυθόδους πυρετού και η ενίσχυση των κτηνοτρόφων μας, αλλά και του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η στήριξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, της τουριστικής βιομηχανίας ευρύτερα.
1: Έχουν μείνει, κύριε Δίπλαρε, τέσσερις ουσιαστικά μέρες ακόμη προεκλογικής εκστρατείας. Πού εστιάζεται σε αυτό το τελευταίο μίλι αυτής της μακράς προεκλογικής περίοδου, πού εστιάζεται, πού επικεντρώνεται η προσοχή σας και το ενδιαφέρον σας?
0: Κινούμαστε σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα στους ψηφοφόρους του Δημοκρατικού Συναγερμού, αυτούς οι οποίοι και το 21 αλλά και τα προηγούμενα χρόνια ψήφισαν την παράταξή τους και σήμερα νιώθουν απογοητευμένοι, θυμωμένοι, λέγοντάς τους πως δεν είναι η ώρα για πειράματα. Αυτή την ώρα προέχει το καλό του τόπου. Εμείς έχουμε πριν και πάνω απ' όλα, αγαπητέ Κώστα, το καλό του τόπου και μετά της παράταξης. Και αν ο τόπος δεν πάει καλά, δεν θα πάει και ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Και ένας Δημοκρατικός Συναγερμός είναι εγγύηση ότι μπορεί να πάει ο τόπος μπροστά και να βγει από δύσκολα μονοπάτια. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε όλους αυτούς τους ψηφοφόρους μας που σήμερα σκέφτονται να κάνουν κάποια άλλη επιλογή, είτε να μην πάνε στην κάλπη, είτε να πάνε και να ψηφίσουν ένα άλλο κομματικό χώρο, και να τους εξηγήσουμε ότι παρόλα τα λάθη μας, τα οποία αναγνωρίζουμε, εν τούτης το πρόσημο είναι πολύ θετικό σε σύγκριση με το τι έχουμε πράξει τη δεκαετία της διακυβέρνησής μας, που σε τρεις απανωτές κρίσεις οδηγήσαμε τον τόπο υπεύθυνα μπροστά χωρίς προβλήματα. Και τους καλούμε, απευθύνουμε μια παράκληση, μια έκκληση, ειδικά αυτές τις τέσσερις μέρες που έχουν απομείνει, όλοι μας να αντιληφθούμε τι διακυβεύεται στις 24 Μαΐου. Διακυβεύονται πάρα πολλά, διακυβεύεται μια Βουλή η οποία πιθανόν αύριο να είναι βουβή τσίρκο, να είναι μια Βουλή Βαβέλ, μια Βουλή που δεν θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις, ή αν παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις να είναι αποφάσεις που δεν θα οδηγήσουν τον τόπο μπροστά. Και αν ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν είναι η δύναμη πρωταγωνιστική, τότε θα έρθουν πάρα πολλά κακά, ή αν θέλετε δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε υπόψη μας. Την ίδια ώρα, το δεύτερη προσπάθεια που γίνεται είναι, και θεωρώ ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός το έχει κάνει, καθημερινά παρουσιάζουμε μία θέση για όλα τα ζητήματα. Παρουσιάσαμε σε μια δημοσιογραφική διάσκεψη τις 31 προτάσεις μας για όλα τα θέματα.

0: προς την κοινωνία, τις προτεραιότητες μας, τις κατευθυντήριες μας γραμμές, επαναλαμβάνω, στοχευμένες πολιτικές, και καθημερινά ξεδιπλώνουμε στην κοινωνία με περισσότερη λεπτομέρεια θεματικές για το τι είναι αυτό το οποίο θα πράξουμε. Ο κόσμος μπορεί να νιώθει θυμωμένος, μπορεί να νιώθει απογοητευμένος, πρέπει όμως να ξέρει τι θα κάνει το κάθε κόμμα σε κάθε ζήτημα. Ποια είναι η θέση του κάθε κόμματος στο Κυπριακό, ποια είναι η θέση του κάθε κόμματος στην οικονομία, στην παιδεία, στην άμυνα, θα πρέπει να ξέρει. Και ακούμε διάφορους υποψήφους διαφόρων κομμάτων να λένε δεξιά και αριστερά διάφορα, αλλά είναι η ώρα που επιτέλους κάποιοι πρέπει να μιλήσουν, να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά σε αυτό το προεκλογικό και εκτιμώ ότι θα ακούσουμε και τις επόμενες μέρες ακόμα πολλά κουφά, ας με επιτραβεί η έκφραση, τα οποία μπορεί να προκαλούν γέλοντα σε πολλούς, αλλά σε εμάς προκαλούν προβληματισμό και έντονη ανησυχία, αγαπητέ Κώστα.
1: Καλή επιτυχία εύχομαι, κύριε Δίπλαρε. Θα τα πούμε πάλι μετεκλογικά. Να είστε καλά.
0: Εμείς,
1: καλημέρα σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να απολογηθώ εκ μέρους της Προέδρου λόγω του ότι δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί σας. Είμαι όμως ως αναπληρωτής εδώ και θα είμαστε σε επικοινωνία όποτε μας χρειαστεί.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά σας.
0: Καλή σας. Γεια χαρά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Θα καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο της Αρχιεπισκοπής, τον Χριστάκη Ευσταθίου. Αρχίζει σήμερα η τριήμερη σύνοδος των μελών της Ιεράς Συνόδου. Να υπενθυμίσω ότι το βασικό θέμα της συνεδρίασης είναι οι αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας, και ένα από τα ζητήματα που αφορούν την αλλαγή έχει να κάνει και με τον τρόπο εκλογής των Μητροπολιτών, ένα θέμα για το οποίο υπήρξε μεγάλη συζήτηση το τελευταίο εξάμηνο, τον τελευταίο χρόνο θα έλεγα. Καλή σας μέρα, κύριε Ευσταθίου. Καλημέρα, και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα σας, είναι έτσι όπως τα λες Κώστα, πράγματι είναι αυτό το θέμα της συνεδρίας που αρχίζει από σήμερα. Θα είναι τριήμερη λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος και θα έλεγα ότι στο τέλος αυτό που ευελπιστούν όλοι είναι ότι θα έχουμε ένα, θα τολμήσω να το πω, νέο καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου με βάση, αν θέλεις, τα επικαιροποιημένα δεδομένα που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη σε σχέση με ζητήματα στα οποία παρατηρούνταν είτε κάποιες δυσκολίες είτε κάποια, αν θέλετε, κυρίως χρονοβόρες διαδικασίες, και κυρίως εστιάζουν σε θέματα δικονομικής φύσεως, θα έλεγα, εκδίκασης υποθέσεων. Αλλά το κυρίαρχο θέμα, πολύ σωστά το ανέφερες προηγουμένως, που ακριβώς ενδιαφέρει περισσότερον, είναι και που φαίνεται να είναι έτσι η αλλαγή, θα έλεγα, ουσιαστική, είναι η διαδικασία της εκλογής νέων επισκόπων. Δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις θα ισχύουν οι νέες πρόνοιες που θα προκύψουν από τον εγκεκριμένο χάρτη, το νέο, στο τρίμερο αυτό της συνεδρίας της Συνόδου.
2: Να λύστε μου μία απορία, θα σας ρωτήσω έτσι επί της ουσίας για αυτές τις αλλαγές που θα εγκριθούν, που αναμένεται να εγκριθούν σήμερα. Πιθανόν αυτό το τριήμερο, να στο τέλος αυτής της συνεδρίας να δούμε και νέο Μητροπολίτη, να έχουμε και νέο Μητροπολίτη στην ΠΑΦΟ.
3: Αυτό που λες Κώστα θα ήταν ίσως το ιδανικότερο από ποια άποψη, ότι θα κυλούσαν όλα έτσι πολύ ομαλά, και το ομαλά, όχι, δεν θα το χρησιμοποιούσα, να μην υπήρχε συζήτηση εκεί, να μην υπήρχε κανένας προβληματισμός και να ήταν όλα εντάξει. Όμως σε μια συνεδρία σε οποιασδήποτε συνόδου αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει αυτή η ζωντάνια, συζητούνται θέματα, ακόμα και επιφυλάξεις που διατυπώνονται ή οτιδήποτε άλλο, και επομένως θα χρειαστεί το χρόνο του και αυτό. Όμως δεν αποκλείεται και αυτό που λες.
2: Θα εξαρτηθεί δηλαδή, λέτε, από το τι είδους ενστάσεις και ενδεχομένως τι είδους ζητήματα θα ηγερθούν από μέλη της Ιεράς Συνόδου. Δεν αποκλείεται ακόμα, όμως στο τέλος της τριήμερης συνόδου να γίνει και αυτή η διαδικασία, επιλογή νέου Μητροπολίτη για την Μητρόπολη ΠΑΦΟΥ.
3: Ναι, το πιο έτσι πιθανό που βλέπω προσωπικά, τώρα εκφράζοντας και την προσωπική μου άποψη, είναι ότι το τρίμερο θα ολοκληρωθεί αυτό το ζήτημα, το πολύ σοβαρό, δηλαδή της έγκρισης του νέου καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας Κύπρου που θα ισχύει από τώρα και στο εξής. Και από εκεί και πέρα όμως, εφόσον εγκριθεί στο τέλος του τριημέρου, λέω, θα τρέξουν άμεσα και οι διαδικασίες αμέσως εκλογής νέου Μητροπολίτη ΠΑΦΟΥ, διότι είναι το επόμενο ζήτημα που προκύπτει.
2: Άρα ενδεχομένως δηλαδή μετά την τριήμερη ενδεχομένως να συγκληθεί μια νέα συνεδρίαση της σειράς συνόδου, να οριστεί κάποια ημέρα ή εντός της εβδομάδος ή την ερχόμενη μετά τις εκλογές.
3: Ναι, έτσι πολύ κοντά τα χρονικά διαστήματα και μάλιστα εφόσον είναι και στόχος αυτό θα τρέξουν και οι διαδικασίες, δηλαδή δεν θα μη φανταστούμε ότι θα έχουμε χρονοπόρες διαδικασίες, αλλά θα έχουμε έτσι ακριβώς
2: συνοπτικές, θα έλεγα, αποφεύγετε να πείτε τη λέξη εσείς, συνοπτικές, λέω θα έχουμε συνοπτικές.
3: Όχι συνοπτικές με την έννοια ότι θα υπάρχει κάποια έκπτωση στο τι πρέπει να ακολουθηθεί, αλλά λέω ότι ο ίδιος ο καταστατικός χάρτης θα επιτρέπει, αν θέλεις, να υπάρχει
2: την
3: μια ευελιξία και ως προς την χρονική διάρκεια της ολοκλήρωσης και τέτοιου είδους διαδικασιών, δηλαδή της εκλογής ενός νέου επισκόπου.
2: Έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις, όχι γιατί κανείς δεν θεωρεί ότι θα πρέπει αυτά τα ζητήματα να λύνονται με έναν τρόπο που να μην δημιουργούνται αντιπαραθέσεις, να μην οργανώνονται στρατόπεδα, να μην έχουμε χτυπήματα κάτω από τα ράσα κλπ. Αλλά την ίδια ώρα το γεγονός ότι δεν θα μετέχει το πλήρωμα της Εκκλησίας σε αυτή τη διαδικασία είναι αυτό το οποίο, που είναι μια παράδοση της Εκκλησίας στην Κύπρο, δημιουργεί αυτόν τον προβληματισμό, αντιλαμβάνομαι, και τις επιφυλάξεις που εκφράζονται. Με ποιο τρόπο λαμβάνετε υπόψη αυτό το στοιχείο, θα λαμβάνετε υπόψη αυτό το στοιχείο?
3: Λέω και εγώ μακάρι να εξελίσσονταν ομαλά τα πράγματα που να μην δημιουργούνταν όλες αυτές οι καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε και θα έλεγα σχεδόν κατά κανόνα σε κάθε εκλογική διαδικασία περίπου είμαστε θεατές στο ίδιο έργο, δηλαδή να υπάρχουν έτσι και οι αντιπαραθέσεις και οι φανατισμοί. Δεν μιλώ είτε για διαφωνίες αυτά που είναι θεμητά στοιχεία κλπ. Αλλά κάποτε βλέπουμε να εκτρέπονται τα πράγματα και να οδηγούνται σε καταστάσεις που παραπέμπουν σε έναν εντελώς εκκοσμικευμένο πνεύμα πέραν αυτού που υπαγορεύει, αν θέλεις, ο χώρος της Εκκλησίας. Και επομένως είναι αυτός ο λόγος για να επικρατούν έτσι πιο όριμες συνθήκες, θα έλεγα εκκλησιαστικές, όσο για αυτό το ζήτημα της παράκαμψης που μερικοί επικαλούνται του λαού κλπ. Εντάξει, να θυμίσω ότι και σε άλλες ορθόδοξες εκκλησίες και πιο χαρακτηριστική περίπτωση της Ελλάδος. Αυτό γίνεται, δηλαδή εκλέγει κατευθείαν η Ιερά Σύνοδος. Όμως από εκεί και πέρα έχω την εντύπωση και πάλι έτσι θα τοποθετηθώ προσωπικά ότι η Ιερά Σύνοδος κανονικώς εχόντων των πραγμάτων εκφράζει, αν θέλεις, και τη βούληση του λαού, διότι δεν είναι ένα ξεκάρφωτο σώμα σε σχέση με τον ίδιο τον λαό, εφόσον και η ίδια η Εκκλησία πρώτα απ' όλα συγκροτείται από τον λαό του Θεού, το χριστεπώνεμο πλήρωμα. Επομένως η Σύνοδος, αν θεωρηθεί ότι είναι το αντίπαλο μέρος, και πάλι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αστοχία. Άρα και η Σύνοδος θα πρέπει ακριβώς, και πιστεύω ότι οι συνοδικοί έχουν τη συνέστηση ότι σε οποιαδήποτε απόφαση τους ή σε οποιαδήποτε συνεδρία που συμμετέχουν, ότι εκφράζουν και τη βούληση του λαού σε σχέση όμως και με κάποια κριτήρια τα οποία η Ιερά Σύνοδος και η Συνοδική γενικότερα μπορεί να είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα από κάποιους άλλους, ας πούμε, οι οποίοι ακριβώς μπορεί να μην αγνοούν κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με το αξίωμα το επισκοπικό του ιεράρχη κλπ. Επομένως θα έλεγα καταλήγοντας ότι η Ιερά Σύνοδος επομίζεται τεράστια ευθύνη με το νέο αυτό πνεύμα που θα υπαγορεύει ο νέος καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας Κύπρου, ώστε να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις και να μην συγκρούονται με τη βούληση του λαού.
2: Άλλη μια απορία λύστε μου. Σε αυτές τις αλλαγές του καταστατικού χάρτη προβλέπεται να αλλάξει ο ρόλος της Μητρόπολης Πάφου, η οποία είναι η πρώτη τάξη και ο εκάστοτε Μητροπολίτης Πάφου είναι ο τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου. Θα αλλάξει αυτό, αλλάζει?
3: Λοιπόν, ο πρώτος στη τάξη σίγουρα είναι ο Μητροπολίτης Πάφου και αυτό έχει να κάνει, συνδέεται με την ιστορικότητα, αν θέλεις, και της πόλης της Πάφου, που είναι έτσι μια πρακτική στα εκκλησιαστικά πράγματα, ανάλογα με τη σημασία της πόλης που βρίσκεται η έδρα του Επισκόπου, ακριβώς ιεραρχείτε, αν θέλετε, αλλά είναι ως προς την τάξη, δηλαδή δεν είναι ανώτερος από τους υπόλοιπους. Ναι, τώρα ναι. Το θέμα όμως που πιστεύω ότι θίγεις τώρα είναι κατά πόσον σε κάθε περίπτωση χειρίας του αρχιεπισκοπικού θρόνου, για παράδειγμα, ναι, να είναι τοποτηρητής κατά κανόναν ο Μητροπολίτης Πάφου. Ναι. Αυτό θα περιμένουμε να το δούμε όλοι. Αν θα προκύψει ως θέμα.
2: Δεν προβλέπει, δηλαδή δεν συζητήθηκε αυτό τώρα στις αλλαγές που προτείνονται?
3: Όχι, και αυτό νομίζω ήταν μέσα στα...
2: είναι ζήτημα που θα απασχολήσει την τριήμερη σύνοδο, λέτε?
3: Ναι, είναι ζήτημα που υποθέτω ότι και αυτό έχει τη σημασία του και ναι, μπορεί να υπάρξει πρόνοια και επί τούτου για κάποια αλλαγή.
2: Μάλιστα, μπορεί. Άρα το ένα τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με το, με το θέμα τυχικού. Είδαμε και χθες την εκδήλωση που διοργανώθηκε στη Λευκωσία. Υπάρχει περίπτωση να τεθεί ζήτημα, να απασχολήσει την τριήμερη σύνοδο το θέμα τυχικού?
3: Δυνητικά μπορεί οποιοδήποτε ένα ιεράρχης μέλος της Συνόδου, λέω, όποιος θέσει όχι μόνο αυτό το ζήτημα αλλά και το οποιοδήποτε ζήτημα, ακριβώς η Σύνοδος είναι υποχρεωμένη να το αντικρίσει. Τα μέχρι τώρα δεδομένα ακριβώς συνηγορούν στο ότι είναι τόσο μεγάλο το σημασία, αν θέλεις, το έργο που έχει η Ιερά Σύνοδος, που πιστεύω ότι στην ατζέντα, και έτσι είναι μέχρι τώρα, υπάρχει μόνο το θέμα της
2: αλλαγής του νέου καταστατικού χάρτη. Αλλά αυτό δεν αποτρέπει κάποιο μέλος της Ιεράς Σύνοδος.
3: Σίγουρα, και αυτό ισχύει και σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Δηλαδή το μπορεί, για παράδειγμα, σε αυτές τις τρεις μέρες κάποιος ιεράρχης να έχει, να θέλει να θέσει ένα ζήτημα το οποίο κατά η γνώμη του είναι πολύ σοβαρό ή σοβαρό. Επομένως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκεί πώς θα εξελιχθεί η όλη διαδικασία, εφόσον πρόκειται και περί η συνεδριάση Ιεράς Συνόδου, και η ίδια η Ιερά Σύνοδος είναι ένα ζωντανό σώμα που μπορεί να τίθενται εκεί τα οποιαδήποτε ζητήματα. Επομένως δεν αποκλείεται, αλλά σας λέω ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα το αποκλειστικό θέμα που περιέχεται στην ατζέντα της τριήμερης συνεδρίας είναι ακριβώς αυτό, η αναθεώρηση, ο νέος καταστατικός χάρτης που αναμένεται να προκύψει μετά το πέρας αυτής της συνεδρίας.
2: Είναι μια απλή πλειοψηφία που απαιτείται για την έκθεση?
3: Ναι, απλή πλειοψηφία και εγκρίνεται, αλλά νομίζω ότι αν και υπάρχει πολλές φορές η εντύπωση ότι, ξέρεις, θα υπάρχουν εκεί στρατόπεδα κλπ. Είναι και κάποια ζητήματα σοβαρά ακόμα αυτά που συζητούμε, που δεν μπορεί να μην τα βλέπουν όλοι οι ιεράρχες. Εξού και αυτό, δηλαδή η απόφαση για αλλαγές στον καταστατικό χάρτη και για νέο ακόμα καταστατικό χάρτη, δεν νομίζω να...
2: Πάντως η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί για να προχωρήσετε σε αυτή τη διαδικασία ήταν ομόφωνη, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι, γι' αυτό λέω ότι όλοι οι ιεράρχες, επειδή είναι μέλη της Συνόδου και σίγουρα έχουν ευαισθησίες, θα έλεγα, πάνω σε αυτά τα ζητήματα, βλέπουν και τα προβλήματα. Μην σας πω ότι υπήρχαν ακόμα και περιπτώσεις που... Ναι, και είναι φυσικό αυτό, μην νομίσουμε, και ακόμα και ο νέος χάρτης που θα προκύψει τώρα μπορεί ύστερα από 5, 6, 10, 15, 20 χρόνια να χρήζει αλλαγών. Αυτό το υπαγορεύουν ακριβώς οι συνθήκες στις οποίες ακριβώς βρίσκεται η ίδια η Εκκλησία για να παίρνει τις αποφάσεις της.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ψηφίου.
3: Ευχαριστώ.
2: Είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά σας.

Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 8. Να σας πω ότι αυτή η εκδήλωση διαμαρτυρίας που είχαν διευθετήσει οι γεωργοί της Τίμης, των Μαντριών, της Αχέλιας, των Κουκλιών για σήμερα έχει αναβληθεί, διότι παρενέβη η Υπουργός Γεωργίας, η κυρία Παναγιώτου, τους είπε ότι εντός της ημέρας, τους υποσχέθηκε ότι εντός της ημέρας θα καθορίσει συνάντηση μαζί τους προκειμένου να εξευρεθεί κάποια λύση. Να υπενθυμίσω ότι οι γεωργοί ζητούν πρόσθετες ποσότητες νερού για εποχιακές καλλιέργειες. Να αλλάξει δηλαδή εκείνη η απόφαση που έχει ληφθεί στις αρχές του χρόνου, όταν τα δεδομένα ήταν πολύ διαφορετικά. Όταν η πληρότητα στο φράγμα ήταν κάτω από το 10%, σήμερα είναι πάνω, έχει ξεπεράσει το 40% η πληρότητα στο φράγμα του ασπρόκρεμου. Έτσι λοιπόν, στη βάση αυτού του δεδομένου, ζητούν νερό για εποχιακές καλλιέργειες και θεωρούν απαράδεκτο να υπάρχει αυτή η ποσότητα νερού στο φράγμα και να μην τους παραχωρείται νερό για τις εποχιακές καλλιέργειες. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην προεκλογική δραστηριότητα. Θα φιλοξενήσουμε αυτές τις ημέρες λίγους υποψηφίους, όσους δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμη, με όσους δεν τα έχουμε καταφέρει να τα πούμε ακόμη, υποψηφίους βουλευτές και εκπροσώπους των κομμάτων. Είδαμε σήμερα, ακούσαμε σήμερα τον αναπληρωτή πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεν κατάφερε η πρόεδρος του κόμματος, η Ανίτα Δημητρίου, να είναι μαζί μας. Ήταν ο αναπληρωτής πρόεδρος. Έχουμε φιλοξενήσει μέχρι τώρα τον Νικόλα Παπαδόπουλο του ΔΥΚΟ, τον Στέφανο Στεφάνου του ΑΚΕΛ, τον Μάριο Κάρογιαν της Δημοκρατικής Παράταξης, τον πρόεδρο του Κινήματος των Οικολόγων, τον πρόεδρο του Άλματος. Στις υπόλοιπες ημέρες που υπολείπονται θα φιλοξενήσουμε και τους υπόλοιπους. Σήμερα φιλοξενούμε τον υποψήφιο βουλευτή, τον Σάβα Ζανούμπα, τον συμπολίτη μας. Καλή σας μέρα, κύριε Ζανούμπα.
1: Καλημέρα, κύριε Νάνο, και σε εσάς και στους ακροατές και ακροατρές.
0: Είσαστε υποψήφιος με το κίνημα Σίκου Πάνω. Είσαστε 4 υποψήφοι στην ΠΑΦΟ. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν ότι δεν μπαίνετε στην Βουλή. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλου είδους μετρήσεις και άλλη εικόνα για το τι γίνεται. Τι λέτε?
1: Η δική μας εκτίμηση είναι ότι θα είμαστε στην Βουλή και θα καλέσω τον κόσμο να μας στηρίξει. Δεν υπάρχει χαμένη ψήφος. Χαμένη ψήφος είναι η ψήφος που δίνεται σε κόμματα που έχουν κριθεί και έχουν αποτύχει. Αυτή είναι η χαμένη ψήφος. Είμαστε νέο κόμμα με άτομα έντιμα, καθαρά, τα οποία μπορούν να δώσουν λύσεις, επιλογές, χωρίς τις αμαρτίες του παρελθόντος που βαρύνονται τα άλλα κινήματα.
0: Συλλήβδη, όπως εσείς λέτε για τα ότι είναι χαμένη ψήφος στα κόμματα τα οποία έχουν δοκιμαστεί, από την άλλη πλευρά ο αντίλογος είναι ότι τα νεοφανή κόμματα είναι εν πολλής ανεύθυνα, λαϊκίζουν επικίνδυνα και ότι υπάρχει κίνδυνος εάν εκπροσωπηθούν στη Βουλή να λειτουργούν και να κάνουν ευκαιριακές συμμαχίες και να οδηγήσουν τα πράγματα σε αδιέξοδο.
1: Ξεμερίζομαι την άποψη αυτή και αυτό προφανώς αφορά το κίνημα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και το κίνημα του κυρίου Φιδία Παναγιώτου.
0: Γιατί το λέτε αυτό,
1: φωτογραφίζω. Το μεν κίνημα του κυρίου Φιδία Παναγιώτου προβάλλει ως πολιτικό λόγο την πολιτική του αμορφωσιά, που ξανακούστηκε η πολιτική αμορφωσιά να αποτελεί πολιτική επιλογή για αλλαγή, ενώ το κίνημα του κύριου Μιχαηλίδη χαρακτηρίζεται από πολιτικό καιροσκοπισμό.
0: Το δικό σας?
1: Το δικό μας το κίνημα δεν έχει τα χαρακτηριστικά. Ούτε λαϊκίζουμε, ούτε προβάλλουμε παράλογα αιτήματα, ούτε είμαστε πολιτικά αμόρφωτοι, έχουμε συγκεκριμένες θέσεις στο κυπριακό, στην οικονομία, στην μεταναστευτική πολιτική, στις τράπεζες. Είμαστε κάτι διαφορετικό. Ούτε θα λαϊκίσουμε να ακούσετε. Κανένα μέλος του κινήματος μας δεν έχει προβάλει παραλογές θέσεις. Τον αντίον έχουμε και προβάλει για τις θέσεις δεν δεχόμαστε την πελατειακές σχέσεις. Έχουμε απορρίψει τέτοιου είδους προσεγγίσεις και ενδιαφέρουμε, θεωρούμε, από τα υπόλοιπα κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές.
0: Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του κόμματός σας, δηλαδή εσείς γιατί επιλέξατε να είσαστε υποψήφιος με το Σικουπάνο για παράδειγμα και όχι με άλλο, κάποιο άλλο κόμμα που μπορεί να είχατε και περισσότερες πιθανότητες?
1: Πολύ ευχαριστώ, να σας το αναπτύξω σε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Οι κομματικές ομάδες του ΑΚΕΛ, και εμένα μου αρέσει να μιλώ συγκεκριμένα, με είχαν προτείνει για να είμαι υποψήφιος με το ΑΚΕΛ, πλην όμως η ηγεσία ή εν πάση περιπτώσει τα πρόσωπα εντός του ΑΚΕΛ ΠΑΦΟΥ που έπαιρναν αποφάσεις θεώρησαν καλή ιδέα να με αποκλείσω. Το ένα τούτο. Το δε κύριο Μιχαηλίδη, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, εγώ ουδέποτε, αν προσέξετε, τον είχα δεν είχα δηλώσει ποτέ ότι θα τον στηρίξω. Και επιδίωξα κάποτε να έχω μία επαφή με τον άνθρωπο και στα 40 λεπτά που είχα συνάντηση μαζί του, δεν με ρώτησε τον παραμικρό για τις απόψεις μου στο Κυπριακό, στην οικονομία, στη μεταναστευτική πολιτική, στα εργατικά δικαιώματα, στις τράπεζες. Η μοναδική του έννοια ήταν εάν με κατεβάσει υποψήφιο, πόσους ψήφους θα τον πάρω. Αντιλαμβάνεστε, αυτός είναι ο ορισμός του πολιτικού καιροσκοπισμού. Οπότε, μετά με προσέγγισε ο κύριος Χριστόφορος Τορναρίτης, είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση μαζί του. Ο άνθρωπος ευθέως δεν μου έβαλε ούτε ρόλους ούτε προϋποθέσεις, με αποδέχτηκε ενός είμαι και προχωρήσαμε.
0: Ναι. Αν σας πρότεινε το ΑΚΕΛ, θα ήσασταν υποψήφιος?
1: Δεν μπορώ να το αποκλείσω.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αντιφατικό αυτό με αυτό το οποίο λέτε? Δεν θα ήταν τότε, δεν θα ήταν χαμένη ψήφος επειδή θα ήσασταν εσείς υποψήφιος με το ΑΚΕΛ, δεν θα ήταν χαμένη ψήφος τότε στο ΑΚΕΛ όπως λέτε σήμερα? Δηλαδή όταν ας πούμε εσείς...
1: Το αν, κύριε Νάνο, το αν, εγώ το λέω, δεν το αποκλείω, έχω το ανοίξει το...
0: Ναι, αλλά εμέσως πλήν σαφώς εκφράζεται ένα παράπονο ότι η ηγεσία σας απέκλεισε, ενώ οι κομματικές οργανώσεις σας πρότειναν, κάποια μέλη των κομματικών οργανώσεων.
1: Και σε αυτές απευθύνομαι τώρα, βεβαίως.
0: Ορίστε.
1: Και σε αυτές απευθύνομαι τώρα, μέσω της εκπομπής σας, να με στηρίξω. Αφού η ηγεσία άλλα είχε προαποφασίσει, αποτελώ επιλογή για τις κομματικές ομάδες του ΑΚΕΛ και να με στηρίξω.
0: Δεν είχε προαποφασίσει, γιατί οι υποψήφοι στο ΑΚΕΛ, ξέρετε, κλέγονται με βάση κάποιες διαδικασίες, εσωτερικές διαδικασίες, πάνε σε εκλογή.
1: Κοιτάξτε, γνωρίζω τον παρασύνο, όμως αυτό δεν είναι το θέμα μας. Σήμερα εγώ είμαι υποψήφιος με τον Χριστόφορο Τορναρίτη.
0: Επειδή το αναφέρατε, απλώς σημειώνω ότι ακολουθούν κάποιες διαδικασίες. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι εσείς σήμερα είσαστε υποψήφιος με το Σικουπάνο και εσείς προσωπικά τι θεωρείτε ότι. Για ποιο λόγο καλείτε τον κόσμο να στηρίξει την υποψηφιότητά σας?
1: Κύριε Νάνο, γνωρίζετε ότι η πορεία μου στην ΠΑΦΟ ξεκίνησε ερχόμενος καθαρά για επαγγελματικούς λόγους το 2005 και είμαι αυτοδημιούργητος, δηλαδή δημιούργησα χωρίς να είμαι εξαρτώμενος από οποιοδήποτε πολιτικά κόμματα, τράπεζες, ασφάλειες, φίλους αστυνομικούς κτλ. Το άλλο που θέλω να δείξω ότι καθόλου την διάρκεια της καριέρας μου δεν έχω επιδείξει οποιαδήποτε χαρακτηριστικά που να με συνδέει με οποιοδήποτε τρόπο με ενέργειες ή πράξεις που να δεικνύουν ανεντιμότητα ή εν πάση περιπτώσει να ενεργώ βάσει συμφέροντα. Η άλλη ξεκάθαρη θέση που έχω πάρει κατά επανάληψη είναι ότι μια και το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη είναι το Δικαστήριο Διαθεσμός της Δικαιοσύνης. Αυτό με ενδιαφέρει, αυτό θα με απασχολήσει σε περίπτωση που με εμπιστευτεί ο κόσμος για να βελτιώσουμε το θεσμό αυτό.
0: Μάλιστα. Η κύρια έγνοια σας δηλαδή είναι να βελτιώσετε το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Να γίνετε
1: ναι, θα είμαι πολύ συγκεκριμένο σε αυτό. Αν
0: αυτά
1: θέλετε.
0: Που ακούγονται όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα που παίρνει μπάλα και τη δικαιοσύνη και τους δικηγόρους με τα χρυσά διαβατήρια, τώρα με την υπόθεση Σάντι κλπ. Πώς τα προσεγγίζετε, τι λέτε γι' αυτά?
1: Δεν με εκπλήσουν καθόλου. Για κάποια από αυτά είχα γνώση πριν δουν το φως της δημοσιότητας. Αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει φωτιά χωρίς καπνό. Εγώ προσωπικά δεν έχω εκπλαγεί καθόλου. Ιδιαίτερα σα επαναλαμβάνω κάποια από αυτά.
0: Νοσεί το σύστημα, κύριε Ζανούμπα?
1: Βεβαίως νοσεί. Είναι βαθιά άρρωστο, κύριε Νάνο. Και να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Εδώ και 3 χρόνια έχει θεσπιστεί το ανώτατο δικαστήριο και το συνταγματικό με σκοπό ευθυγράμμιση τη νομολογία. Γνωρίζετε ότι μέχρι και σήμερα, 3 χρόνια μετά, δεν έχει υπάρξει ούτε και μία υπόθεση που να ευθυγραμμίζεται η νομολογία. Δηλαδή, αντιφατικές αποφάσεις του δικαστηρίου να θεωρούνται και οι δύο ορθές με αποτέλεσμα να επαφείται στο δικαστήριο να επιλέξει ποια από τις δύο είναι ορθή με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση και αδικία στους εμπλεκόμενους. Επίσης, ένα άλλο θέμα, μια και δώσετε μου τον λόγο, είναι το θέμα των εκποιήσεων. Θέλω να αναφέρω ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των οποίων παρουσιάζονται ως δίθεν εκπροσώπων του λαού, από το 2014 και εντεύθεν, είχαν ψηφίσει νομοθεσίες για εκποίηση των περιουσιών των υποθηκών, δηλαδή χωρίς δικαστική απόφαση. Έκτοτε δεν έχει υπάρξει κάποια ριζική αλλαγή, ούτε ουσιαστική προσπάθεια ανατροπής της κατάστασης, με αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί δικαστικά κατά πόσον μια τράπεζα ή ένα φαντ που έχει αγοράσει ένα δάνειο έχει ή όχι δίκαιο, πουλούνται περιουσίες του κόσμου. Αυτό είναι στις άμεσες προεδρίες του κινήματος μας και εδώ θέλω να φέρω ότι κανένα κόμμα, είτε κοινοβουλευτικών, είτε νεοφανή, πλην του δικού μας, δεν έχει προβάλει αυτήν τη θέση.
0: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί τα κόμματα τα οποία οι προτάσεις που έχουν καταθέσει στη Βουλή, τα κόμματα για τα δικαιώματα των δανειοληπτών κλπ. Δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Όχι. Ακόμα για αυτές οι οποίες είχαν καταθέσει τόσο το ΑΚΕΛ όσο και το ΕΛΑΜ στις τελευταίες συνεδριάσεις της Βουλής, ναι, δεν αναιρούσαν αυτή τη διαδικασία και πολλά προσομοίαζαν με την νομοθεσία του 2014 την οποία είχε ψηφίσει το ΑΚΕΛ.
0: Ναι.
1: Οπότε ουσιαστική πρόθεση για αλλαγή, η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει.
0: Και αυτές τις τελευταίες μέρες της προεκλογικής έτσι περίοδου δραστηριότητας, πού επικεντρώνεστε εσείς, τι μήνυμα στέλνετε στους ψηφοφόρους σας?
1: Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να πάρει το τύχη στα χέρια του λαούς. Τα παλιά κόμματα έχουν δοκιμαστεί, έχουν αποτύχει. Τα νεοφανή τα οποία έχουμε περιγράψει προηγουμένως έχουν δείξει ήδη το στίγμα και τι μας περιμένει σε περίπτωση που τους δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης. Οπότε καλούμε τον κόσμο να στηρίξει το κίνημά μας, να μας πιστώσει με εμπιστοσύνη και θα το δικαιώσουμε σε περίπτωση βεβαίως που μας εκλέξει στη Βουλή.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Ζανούπα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω ΠΑΦΟ. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
0: Τη διεθνή.
3: Διαδρομών συνέχεια. Μένουμε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Για τη συνέχεια φιλοξενούμε τον υποψήφιο βουλευτή της Δημοκρατικής Παράταξης, τον Ανδρέα Κεσούρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κεσούρη.
4: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
3: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, έμειναν λίγα 24 ώρα ακόμη. Πού επικεντρώνετε την προσοχή σας και την προσπάθειά σας αυτές τις τελευταίες 4 μέρες μέχρι την Παρασκευή τα μεσάνυχτα που επιτρέπονται οι προεκλογικές δραστηριότητες?
4: Καταρχάς να πούμε ότι στην επαρχία ΠΑΦΟΥ σήμερα, και πρέπει να το κάνουμε γνωστό αυτό, οι έδρες έχουν αυξηθεί κατά μία βουλευτική έδρα.
3: Ναι.
4: Αυτό έχει σαν γεγονός πως οι ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν και έχουν δικαίωμα δύο σταυρών προτίμησης από το ίδιο κόμμα.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι καλό να γίνει γνωστό, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο που δεν το έχει αντιληφθεί και υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Δηλαδή, μα δικαιούμαι να ψηφίσω έναν από το Δίκο, παραδείγματος χάρη, και έναν από τη ΔΥΠΑ, έναν από το Συναγερμό και έναν από το ΑΓΕ? Όχι. Πρέπει να γίνει γνωστό και καλά είναι.
3: Ναι, ότι δύο σταυρούς αλλά του ίδιου κόμματος. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να βάλουν δύο σταυρούς, ένα στον υποψήφιο π.χ. της ΔΥΠΑ και ένα, ας πούμε, στον υποψήφιο του Δημοκρατικού Συναγερμού.
4: Ακριβώς,
3: ή του Δίκο.
4: Ακριβώς. Και υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Είναι καλά αυτές τις ημέρες, όσο πλησιάζουν οι ημέρες, και εσείς οι δημοσιογράφοι μέσα από τις εκπομπές τις οποίες διεξάγεται προεκλογικά, να το λέτε, διότι πραγματικά εντοπίζουμε κόσμο ο οποίος δεν το γνωρίζει και έχει άγνοια για αυτόν τον θέμα.
3: Καλά. Τι σας θύμωσε στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου, έτσι για να πάμε λίγο ανάποδα?
4: Τι μας θύμωσε?
3: Τι σας θύμωσε εσάς προσωπικά?
4: Τι με θύμωσε? Δηλαδή, αν έχω κάτι που θα θυμάμαι από αυτήν, όχι κάτι που με θύμωσε, θα σας πω κάτι. Αν με ρωτήσετε τι θυμάμαι, τι θα θυμάμαι από αυτήν την προεκλογική εκστρατεία,
3: εγώ
4: θα είναι το εξής. Πάρα πολλοί κόσμος είναι απογοητευμένος από τα μεγάλα κόμματα. Δηλαδή, στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε ψηφοφόρους, με τον τρόπο τον οποίο έχει ο κάθε υποψήφιος, εκ των προτέρων ο ψηφοφόρος σου βάζει έναν τείχος και σου λέει: αν είσαι από μεγάλο κόμμα, σε παρακαλώ, δεν θέλω να ακούσω. Mm-hmm. Αυτόν τώρα τι είναι, τι θέλει να πει? Θέλει να πει ότι ο κόσμος άρχισε, εδώ και χρόνια βέβαια άρχισε, τώρα είναι στο τέλος. Έχει απαξιώσει την πολιτική, έχει απαξιώσει τα κόμματα. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Διότι είναι αυτό που λέμε στη συνέχεια. Κανείς δεν μπορεί να μηδενίζει τους θεσμούς ενός κράτους. Κανείς δεν μπορεί να πει πως δεν έχουμε παιδεία, δεν έχουμε υγεία, δεν έχουμε νοσοκομεία, δεν έχουμε δημόσιες υπηρεσίες. Κανείς δεν μπορεί να πει δεν έχουμε δικαστήρια, δεν έχουμε αστυνομία. Έχουμε. Όμως δεν είναι αυτά που θέλουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να εφαρμοστεί η νομοθεσία, να υπάρχει αναλογική δικαιοσύνη, να λέμε ότι έχουμε παιδεία και να είναι παιδεία, να λέμε ότι έχουμε δημόσιες υπηρεσίες και να είναι δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν τον πολίτη, αλλά όχι που δυσκολεύουν την ανάπτυξη. Σήμερα λοιπόν οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι από την μεγάλη ασυδοσία την οποία υπάρχει. Δηλαδή, ένας πολίτης σήμερα τι χρειάζεται? Χρειάζεται ευημερία. Ευημερία στον τόπο του, ευημερία για την οικογένεια του, ευημερία να βλέπει τα παιδιά του να μένουν στον τόπο του. Που αυτό το πράγμα φαίνεται ότι δεν το έχουμε πετύχει σαν κοινωνία. Και είναι γεγονός. Μπορούμε να αναπτύξουμε έναν-έναν τα θέματα όλα και θα δείτε ότι αν αγγίξουμε το θέμα της παιδείας, έχουμε να αποτύχει. Αν αγγίξουμε το θέμα της δικαιοσύνης, παρόλο ναι, που γίνονται κάποια βήματα, δεν λέω, πάλι έχουμε να αποτύχει. Αν αγγίξουμε το θέμα του τουρισμού, πάλι έχουμε να αποτύχει.
3: Αυτό που οφείλεται όμως, είναι παθογένεια, είναι σύμπτωμα, πού οφείλεται αυτό?
4: Όχι, θα σας πω. Ένας μεγάλος λόγος έχει αυτό που θα πω τώρα. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια η Κύπρος, αν θέλετε, ήταν το επίκεντρο της ανάπτυξης. Το επίκεντρο. Αν αναλογιστείτε πότε μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πότε έχουν γίνει όλα αυτά τα βήματα, όλη αυτή η ανάπτυξη στην Κύπρο ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Σκεφτείτε το 1974 και μετά, δηλαδή πριν το 1974 και μετά, όσα πράγματα έχουν γίνει στον τόπο μας. Έχουν γίνει με τόση μεγάλη ταχύτητα, με χρόνο ρεκόρ, όπου κανείς δεν ασχολήθηκε στο, αν θέλετε, στο σουλούπωμα όλων αυτών των θεσμών. Δηλαδή, ήρθε η ανάπτυξη, υπήρχαν όντως χρήματα φαινομενικά τα οποία είχαν δώσει τράπεζες και έχουμε όλα αυτά που έχουμε τώρα με τα μη εξυπηρετούμενα και με τις εκποιήσεις και με τα κουρέματα και όλα αυτά, όπου ο κόσμος, ενώ φαινομενικά στην αρχή είναι φαινόταν ότι είναι ευτυχισμένος, ναι ρε παιδιά, δίνουν χρήματα οι τράπεζες, υπάρχουν χρήματα. Βεβαίως, υπάρχει ανάπτυξη, ήρθε τουρισμός, ήρθε κόσμος από το εξωτερικό και αγοράζει περιουσίες, δηλαδή ήρθαν ξένοι επενδυτές, με συγχωρείτε. Την ίδια στιγμή όμως που φαινομενικά φαίνεται ότι υπάρχουν επενδύσεις, την ίδια στιγμή φαίνεται ότι οι τιμές εκτινάσσονται στα ύψη. Επομένως, ένας που θέλει να αγοράσει έναν οικόπεδο να χτίσει τις κόρες του, μα είναι ανέφικτο πλέον αυτό το πράγμα, διότι αυτός που θέλει να χτίσει τις κόρες του, δουλεύει σε ένα ξενοδοχείο στην Πάφο και πιάνει 1.400 ευρώ με τη γυναίκα του, άρα 2.600 τον μήνα, και το άλλο επενδυτής που το εξωτερικό, που πουλά, δεν ξέρω εγώ τι πουλά, με τα λεφτά του, και όσα του πούσει, αγοράζει. Άρα αμέσως οι τιμές εκτινάσσονται στα ύψη. Άρα πού οδηγεί αυτό? Οδηγεί την Κύπρο να εξαρτάται από τις ξένες αγορές και να εκτινάσει τις τιμές βάσει εκείνων των αγορών. Μα εμείς δεν έχουμε αυτές τις αγορές. Οι πολίτες της Κύπρου δεν έχουν αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια. Επομένως, έχει γίνει ένα μπάχαλο πλέον εδώ στον τόπο μας.
3: Θεωρείτε, κύριε Κεσούρη, εσείς ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα, αυτό, τη στέγαση δηλαδή, το ανίκια, την ακρίβεια,
4: το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Κύπρο αυτή τη στιγμή δεν είναι ένα. Είναι δύο, τρία να τα παριθμίσουμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα ότι οι νέοι δεν μπορούν να ευημερήσουν. Ξεκινούμε ένα παιδό. Δηλαδή, κανένας νέος δεν μπορεί να κάνει οικογένεια εύκολα, δεν μπορεί να κάνει παιδιά να τα συντηρήσει, δεν μπορεί να έχει ένα σπίτι. Ναι. Μα και δεν μπορεί γιατί είναι απλό. Πώς ένα νέος θα πάει να αγοράσει ένα διαμέρισμα 300.000 ευρώ? Μα είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Μα αυτοί που κάνουν μια και δυο και τρεις δουλειές δεν μπορούν να αγοράσουν τον το πράγμα. Πώς ένα νέος θα πάει να ευημερήσει? Άρα έχουμε το κόστος στέγασης, το οποίο έχει εκτιναχθεί στα ύψη με τον τρόπο που έχω αναφέρει. Δηλαδή, με την έλευση των ξένων επενδυτών, έχουν ανεβάσει τις τιμές στα ύψη και πλέον εμείς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε αυτούς. Διότι το εισοδηματικό μας κριτήριο βασίζεται σε άλλα δεδομένα και εκείνους που έρχονται και αγοράζουν σε άλλα δεδομένα. Πολύ υψηλότερο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, είναι το κόστος ζωής στην Κύπρο. Αυτό το έχω πει και προηγουμένως, πριν μέρες. Στην Κύπρο σήμερα τα προϊόντα που παράγουμε είναι μεμονωμένα. Τι παράγουμε? Δηλαδή η Κύπρος από πού έχει εισοδήματα? Να το πάρουμε έτσι. Τι παράγουμε? Παράγουμε λίγα χαλούμια που τα στέλνουμε στο εξωτερικό στην αδερφοποίηση, στο Λονδίνο και σε κάποιες άλλες χώρες, κάποια κρασιά. Όμως, δεν έχουμε κάποια μεγάλη παραγωγή προϊόντων τα οποία είναι μαζική εξαγωγή και συμφέρει και να ασχοληθούν πολύ. Όχι βέβαια. Η Κύπρος βασίζεται η οικονομία της σε 2-3 άξονες, να τους πούμε. Υπάρχει ένας άξονας ο οποίος λέγεται τουρισμός και είναι ο μεγαλύτερος και έπρεπε να επενδύσουμε σε αυτόν και δυστυχώς δεν έχουμε επενδύσει στον τουρισμό. Δηλαδή, το μεγαλύτερο άξονα που έχουμε, που μπορούσαμε να τον αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, αφήσαμε τον σε ένα σημείο. Υπάρχει ένας άλλος άξονας που λέγεται η εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια και είναι γεγονός ότι έχουμε αρκετά πανεπιστήμια στην Κύπρο, για τα οποία έρχονται από το εξωτερικό αρκετοί φοιτητές όπου διαμένουν, αλλά εργάζονται και αρκετός κόσμος εκεί. Και πρέπει να προσέξουμε εκεί, να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο τα πανεπιστήμια για να μπορέσει να έρχεται όλο και περισσότερο κόσμο. Επομένως, το τρίτο τώρα είναι ο φορολογικός παράδεισος, για τον οποίο πάρα πολλές εταιρείες, και είναι γνωστό, έρχονται στην Κύπρο και έχουν την έδρα των εταιριών τους για να μπορούν να απολαμβάνουν αυτά τα ωφέλη από το φορολογικό θεσμικό πλαίσιο που έχει η Κύπρος, που είναι καλύτερο σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες. Τώρα, εγώ σας ρωτώ εσάς, πετε μου τι άλλο παράγουμε στην Κύπρο. Σταφύλια. Παράγουμε, έχουμε σταφύλια, κάνουμε σταφύλια, δεν είναι μόνο να στείλουμε στο εξωτερικό. Πετε μου εσείς, εγώ σας κάνω ερώτηση τώρα.
3: Έχουμε τομείς που έχουμε εξαγωγές, είναι το χαλούμι, είναι οι πατάτες,
4: είναι το χαλούμι, είναι... Μα...
3: και τα κρασιά μας έχουν.
4: Βεβαίως, αυτό είναι σε... έχουμε, αλλά είναι περιορισμένα. Η Κύπρος έχει τον τουρισμό της και θα πρέπει να επενδύσει σε αυτό με το μεγαλύτερο τρόπο. Και πώς θα επενδύσει με αυτό. Να σας πω, υπάρχουν τρόποι. Βέβαια, σήμερα περνάμε και αυτή την κρίση με τον πόλεμο και το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, αλλά σε γενικό πλαίσιο θα πρέπει να δούμε τι υποδομές χρειάζεται κάποιος για να μπορέσει να έρθει σε ένα νησί. Και να πούμε τη λέξη νησί, διότι για κάποιο λόγο εδώ, εγώ είμαι 44 χρονών και δεν έχω ακούσει τη λέξη νησί στην Κύπρο έστω μια φορά. Ακούω ότι μπορεί να πάω στη Ρόδο, ακούω ότι μπορεί να πάω στην Κρήτη, ακούω ότι αν είναι να πάω στην Τίνο. Μα τι είμαστε εδώ τελικά? Είμαστε νησί, είμαστε χώρα, είμαστε Ντουπάι? Είναι να μπορεί να γίνει, να τα πουλήσω ενούλα? Είναι να μπορεί να γίνει. Εδώ είναι νησί και πρέπει με τον πιο βροντερό τρόπο να αναδείξουμε τον νησιώτικο χαρακτήρα του τόπου μας. Και πώς θα το αναδείξουμε? Είναι με τουριστικά λιμάνια όπου θα μπορούν να δένουν πλοία τα οποία θα περνούν από την περιοχή μας, ή με διακρατικές συμφωνίες οι οποίες θα γίνουν με κάποιες εταιρείες, όπως εγινόταν και παλιά με κάποιες διακρατικές συμφωνίες όπου κάποιες αεροπορικές εταιρείες από μακρινές χώρες έρχονταν και φέρναν τουρίστες. Αν θυμηθείτε, πριν πολλά χρόνια είχαμε και Σουηδούς. Σήμερα κάποιος για να έρθει στην Κύπρο είναι μόνο αεροπορικός και αν υπάρχει οικονομική πτήση. Δεν πληρώνει κανένας 1.000 ευρώ εισιτήριο για να έρθει στην Κύπρο. Άρα, θα πρέπει να δούμε το έναν είναι πώς έρχεται ένας τουρίστας στην Κύπρο και πώς τον πιάνει. Το δεύτερο είναι με τις υποδομές που είπα προηγουμένως. Το δεύτερο είναι αφού έρθει ο τουρίστας, θα πρέπει να απολαύσει νησιώτικο χαρακτήρα. Θα πρέπει να ξεκινήσει από το λιμανάκι της κάτω παφού και να περπατάζει, να έρχεται προς τα πάνω και να δουλέψουν όχι μόνο τα παρελιακά, αλλά να δουλέψουν και τα σοκάκια της πάφου. Διότι αν έρχονται τα πλοία και βαρκάρουν εκεί, κάνουν εκεί, τότε ο κόσμος που θα κατεβαίνει θα περπατά και θα έρχεται στην πάφο. Και θα υπάρξει νέα ανάπτυξη και είναι εκεί που θα αρχίσουν να διατίθονται και τα παραδοσιακά προϊόντα που είναι ορισμένα, η αλήθεια που παράγουμε, δεν έχουμε μεγάλες παραγωγές. Και είναι εκεί που θα αναδείξουμε και τη φιλοξενία μας, εκεί που θα αναδείξουμε και τις υπέροχες παραλίες μας, και τον ήλιο μας, και όλα αυτά. Αυτά γίνονται με υποδομές, αλλά πρωτίστως πρέπει να αντιληφθούμε πού βρισκόμαστε. Εάν τελικά όμως. Εμείς εδώ δεν θέλουμε να λέμε ότι βρισκόμαστε σε νησί, αλλά βρισκόμαστε σε μια χώρα η οποία μοιάζει με μια μεγάλη χώρα με μεγάλη οικονομική ισχύ. Τότε ναι, να συνεχίσουμε να κάνουμε ουρανοξύστες και να περιμένουμε για τον τελευταίο επενδυτή να πουλήσουμε και την τελευταία σπιθαμή γη που έχουμε στους ξένους.
3: Αυτό και τους λέτε τους ψηφοφόρους γιατί να επιλέξουν τη ΔΥΠΑ και τον Κεσούρη την
4: Κυριακή? Γιατί να επιλέξει ένα ψηφοφόρο στη ΔΥΠΑ? Καταρχάς να πούμε, σήμερα ο κόσμος είναι αγανακτισμένος με όλα αυτά που είπα προηγουμένως.
3: Ναι.
4: Και άρχισε πλέον και αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και πλέον βλέπει πρόσωπα και όχι κόμματα. Αυτό είναι γεγονός. Εκείνο που είναι διαφορετικό, να θέλετε, στη Δημοκρατική Παράταξη είναι ότι είναι ένα μικρό κόμμα. Σε μικρότερα κόμματα είναι γεγονός πως, αν θέλετε, υπάρχει και μεγαλύτερη ελευθερία τους υποψηφίους να κάνουν και κάποιες έτσι, αν θέλετε, πιο προσωπικές, να βάλουν πιο προσωπικές πινελιές στον τόπο τους και στα θέματα τα οποία αγγίζουν. Δεν είναι πολύ, δεν ακούγεται πολύ ωραίο μπορεί να το πω, αλλά ισχύει. Ίσως σε μεγαλύτερα κόμματα να είναι πιο αυστηρό αυτό που ανάφερα προηγουμένως. Τούτο είναι το ένα. Δεύτερο είναι ότι η Δημοκρατική Παράταξη απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια ότι στηρίζει την κυβέρνηση. Στηρίζει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Και αυτό είναι γεγονός. Το εύκολο θα ήταν να πούμε ότι φεύγουμε από την κυβέρνηση. Μα φεύγοντας σήμερα κάποιος από την κυβέρνηση, τι θα γίνει? Τον άλλο είναι να το δει στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Επομένως, η Δημοκρατική Παράταξη αντιστέκεται στα προβλήματα τα καθημερινά, στέκεται εμπράκτως δίπλα στο συμπολίτη μας, ο οποίος περνά όλα αυτά που περνά με τα καθημερινά προβλήματα τα οποία ταλανίζουν την κοινωνία. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί, το αποδεικνύουν μέρα με τη μέρα μέσα από τις αναρτήσεις τις οποίες κάνουν. Έχει υπουργούς, έχει ενεργεία βουλευτές. Είναι ένα νούσιμο κόμμα, το οποίο στο τέλος της μέρας ενώνει την αριστερά με τη δεξιά. Είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να καταλάβει τα προβλήματα, τα αστικά, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς. Άρα είναι μια επιλογή ανθρωπιάς.
3: Ωραία. Για την ανθρωπιά λοιπόν να υποστηρίξουν, να ψηφίσουν και Σούρι.
4: Καλά, για την ανθρωπιά και Σούρι να ψηφίσουν, διότι ο Ανδρέας ο Κεσούρης είναι ενεργός εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι σήμερα. Ο Ανδρέας ο Κεσούρης ξεκίνησε από το Δημοκρατικό Κόμμα και είναι γνωστό. Διατέλεσε 7 χρόνια σχολικός εφόρος στην Επαρχία Μπάφου, όπου έχει αναδείξει αρκετών έργων το οποίο είναι εκεί και φαίνεται. Έχω ασκήσει κοινωνική προσφορά αρκετές φορές. Δεν μου αρέσει να ανακρίνω αυτό το κομμάτι. Απλά επιγραμματικά το αναφέρω. Όμως θεωρώ πως είμαι ένας ενεργός πολίτης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπου έχω ιδιαίτερη ευαισθησία για την πόλη μου σε κοινωνικά αλλά και σε ευρύτερα θέματα τα οποία ταλανίζουν τον τόπο μας, την Πάφο μας και την κοινωνία μας. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι αρκετό, δεν αρκούμε στο να εντοπίσω ένα πρόβλημα. Και αυτό το έχω κάνει γνωστό μέσα από τις αναρτήσεις μου. Αν με ακολουθήσει κάποιο στα social media, θα δει ότι ο τρόπος ο οποίος σκέφτομαι δεν είναι αρκετό σήμερα κάποιο πολιτικός να εντοπίζει ένα πρόβλημα. Αυτό είναι δουλειά του δημοσιογράφου. Ο πολιτικός είναι αυτός που πρέπει να δώσει και τη λύση. Και αν δεν μπορεί ο ίδιος του, τότε θα πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε ως εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεσούρη. Καλή επιτυχία εύχομαι. Να είστε καλά.
4: Να είστε
3: καλημέρα.
4: Καλά. Χαίρετο. Σας ακούω.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
2: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

να ρίξουμε μια ματιά και, στο, και στις καιρικές συνθήκες. Αλλάζουν από αύριο το βράδυ, με τον έθριο καιρό να δείτε τη θέση του στη συννεφιά. Υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε τοπικές βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες τις επόμενες ημέρες. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε βεβαίως την βροχή, δεν θέλουμε την σκόνη, αλλά είμαστε και στο τέλος Μαΐου πλέον, μπαίνουμε στο δεύτερο, στο τελευταίο, το τρίτο δεκαήμερο του μήνα και περιμένουμε να καλοκαιριάσει, αλλά από ό,τι φαίνεται θα αργήσει να καλοκαιριάσει. Σήμερα πάντως η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Από αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται σημείο σε αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, πιθανόν και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Η θερμοκρασία την Τετάρτη θα σημειώσει πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Πέμπτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας, για την ενημέρωσή σας. Εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά.

Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Μπουρμπούλι, θρησκυρίες και κύριοι, 18 Μαΐου και είμαστε και πάλι κοντά σας για να σας χαρίσουμε ένα πανέμορφο δίωρο.
1: Γεια σας και χαρά σας και από μένα. Είμαστε εδώ για 2 ώρες, χαμός, trends.
2: Είμαστε εδώ για 2 ώρες.
1: Είμαστε, εγώ εδώ είμαι. Εσύ που είσαι.
0: Δεν υπάρχει λόγος να τον αλλοιείτε τόσο πολύ, εντάξει,
1: λοιπόν,
0: οπότε...
1: Κοντά σας, ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Φυσικά μαζί σας ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
2: Κοντά σας θα είναι για 2 ώρες η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, που χωρίς τη φωνή της υπέροχης Μέλα της Μιλένοβα θα ήταν Μπουρμπουλήθρα.
1: Κάτι θέλει αυτό σήμερα για να λέει τόσο καλά.
0: Δεν ξέρω.
1: Και... συντονιστείτε μαζί μας και τον αγαπημένο μας την κονσόλα, τον καλλιτέχνη της κονσόλας, Βασίλης Incognito.
2: Με ένα παλαμάκι.
3: Ασυγχρόνιστο ήτανε.
1: Δεν πειράζει.
2: Συγγνώμη, Βασίλη, απόλυσέ μας.
0: Οπότε, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται όμορφα πράγματα και για σήμερα. Σε λίγο και πάλι κοντά σας.
1: Μη φύγει κανείς.
2: Έτσι.

0: γεύση από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Το ξεκίνημά μας σήμερα και είναι αυτή η στιγμή που θα σας πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία, αγάπη, χαρά και ευτυχία.
1: Ευχαριστούμε, Μέλανη, μου έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου. Σήμερα όμως γιορτάζουν έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα ο Ιούλιος, η Ιουλία. Συγγνώμη, χθες γιόρταζε ο Ιούνιος και σήμερα γιορτάζει ο Ιούλιος.
2: Εντάξει, δεν σε πειράζει σένα.
1: Λέει αυτό το μήνα, ας βάλουμε όλους τους μήνες να γιορτάσουμε.
0: Ναι, κάτι δεν μου κολλάει. Τέλος πάντων, γιορτάζει σήμερα ο Ιούλιος, η Ιουλία, η Ιουλιανή, η Ιουλίτσα, Ιουλία, Ιούλια, Τζούλια, Ιούλη, Γαλάτια, Γαλατία, Φαϊνός και Φαϊνή.
2: Είχα μια φαϊνή ιδέα δηλαδή.
0: Γιορτάζει σήμερα αυτή η φαϊνή ιδέα.
2: Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων.
0: Α, πολύ ωραίο.
2: Και φυσικά στις γεννήσεις θέλω να πω, να αναφερθώ σε ένα όνομα το οποίο ο Στάθης και ο Βασίλης σίγουρα το ξέρουν, με σένα αποκλείεται. Είναι ο Μισελ Κρετού. Μπορεί σαν όνομα να μην σου λέει κάτι, αλλά είναι.
1: Είστε μισκούμπρια.
2: Όχι. Είναι ο Ρουμάνος μουσικός και παραγωγός Ενίγμα. Του θυμάσαι του Ενίγμα.
0: Του ξέρω του Ενίγμα.
2: Έλα, δεν μπορεί να μην ξέρει του Ενίγμα.
0: Του ξέρω εγώ και δεν ξέρω.
2: Που λέγανε το τραγούδι το
0: Sadness.
3: Και το Return to Innocence.
0: Στο Golden Disc Club που έπαιζε συνέχεια.
2: Πιο πολλά ξέρει Μέλανη από σένα.
1: Μέλανη, πού τα ξέρει όλα αυτά.

0: την εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή να σας πω που θα μας βρείτε.
1: Που θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Στάθη, μην κοιμάσαι. Μπουρμπουλήθρες, radio show θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στο Instagram, όπου μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Και να κάνετε poke στο Στάθη, να ξυπνήσει.
0: Και να κάνετε ένα poke στο Στάθη. Μπας και συντονίστε και αυτός λίγο στην παρέα μας.

0: Yes, και πάλι εδώ κοντά σας. Και έχω να σας δώσω συμβουλές, φίλοι μου, για το πώς να μείνεις αξέχαστος και έτσι να την ιντριγκάρεις στο πρώτο ραντεβού.
1: Όχ, για πες, Μέλανη.
0: Δεν το περιμένατε
2: αυτό από μένα. Για τον κόσμο, γιατί εμάς δεν μας νοιάζει πλέον.
1: Ναι, ναι, για ένα ξαδερφό.
2: Για ένα φίλο από το χωριό.
0: Λοιπόν, έχω να σας πω κάποια που τα διάβασα και εγώ και αλήθεια είναι ότι σου κάνει κάτι έτσι, άμα στο κάνει ο άλλος, ρε παιδί μου. Όταν πας στο πρώτο ραντεβού, χαιρέτησέ την έτσι με μια αγκαλιά, ας πούμε.
1: Τι λες, παιδάκι μου, My space.
0: Όχι, όχι.
1: Μην μπαίνει στο χώρο. Θέλετε αγκαλιά με έναν άγνωστο. Μέλανε, πας καλά.
0: Όχι άγνωστο. Εντάξει, δεν θα βγω ποτέ με έναν άγνωστο. Ας ξεκινήσουμε αυτά βασικά.
1: Βγήκες με κάποιον για φαγητό, επειδή θέλει σιγά-σιγά να στην πέσει και με το που σκάς.
0: Στην αρχή.
1: Έρχεται μπαπ και σ' αγκαλιάζει.
0: Μια χαλαρή αγκαλιά, βρε. Δεν είπαμε να πας να ανακολλήσεις πάνω τη.
1: Πώς αγκαλιάζει αλλιώς.
0: Ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο που μου αρέσει, αν κάθεστε έτσι λίγο πιο μακριά, μπορείτε να τη δείξετε ένα βιντεάκι έτσι αστείο στο κινητό για να έρθει πιο κοντά σας.
1: Παιδιά, τι λέει. Δηλαδή είναι τέρμα.
2: Έλα να σου δείξω τι έκανα πριν στο καλοκαίρι.
1: Είναι τέρμα creepy όλα αυτά που λέει η Μέλανη.
0: Ωραία, πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί έχω να σας πω και άλλα.
2: Παναγία μου.

0: Επιστρέψαμε και πάμε στα super creepy tips της Μέλανης. Να σου πω, Μέλανη, έχουμε βγει τώρα εμείς οι δύο για φαγητό.
1: Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.
0: Ναι, ναι, άκου τη λεπτομέρεια της διαφοράς. Και βάζω ένα βιντεάκι στο κινητό μου και σου λέω, να σου πω, δεν δουλεύει ο ήχος. Πρέπει να φέρεις πολύ κοντά το αυτί στο ηχείο. Έρχεσαι, κολλά στο κινητό σου στο ηχείο μου. Κολλάω και εγώ το μάγουλό μου στο ηχείο μου και στο μάγουλό σου. Και δεν λες, ρε, τι περίεργος είναι αυτός. Και για να μην σου πω, για να το πω ένα βήμα ακόμα, θα το κάνω ενώ σε χαιρετάω με αγκαλιά.
1: Κοίτα, τα πράγματα
0: σου μένει αξέχαστος, δεν ξαναβγαίνεις ποτέ.
2: Έλα να κάτσουμε να σου δείξω ένα βιντεάκι.
1: Τα πράγματα μπορούν να γίνουν και πιο φυσιολογικά.
0: Όπως.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Μπορείς, σας λέω τώρα λεπτομέρειες που κάνουν έτσι λίγο, μας κάνουν κάτι. Ωραία. Εκεί που μιλάτε, απαλά να απομακρύνετε τα μαλλιά της κοπέλας από τον νόμο της. Ξέρεις, αυτή την κίνηση.
2: Μέλανη, αλήθεια.
0: Να σου πω κάτι, έχεις πιτηρίδα. Να σου πω, βάλτε λίγο από πίσω, γιατί είναι, έχουν λαδώσει.
2: Βουτάνε. Πες μες στη ζούπα.
0: Μπορείς να βγάλεις τα μαλλιά σου από τη χωριάτικη.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάλι από οι Μπουρμπολίθρες και είμαστε εδώ με τη Μέλανη Μιλένοβα που μας δίνει και καλά κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για πρώτο ραντεβού.
1: Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά τις τα έγραψε η Δήμητρα και η Μαριάννα και τις λένε θα τους πεις αυτά σαν tips και άμα ρίξουν γκόμενα.
2: Δεν υπάρχουν περίεργες κινήσεις, υπάρχουν περίεργα μυαλά. Αυτή η κίνηση δηλαδή με τον νόμο θα μπορούσε να είναι κάτι πάρα πολύ γλυκό και κλεπτισμένο.
1: Από τα μαλλιά να σου πιάσει και τον νόμο.
2: Λίγο ρε παιδί μου, καθώς...
0: Έχεις βγει ραντεβού με τον Τζέισον από το...
2: Τέλος πάντα, ωραία.
0: Πάμε...
2: πάμε στο τελευταίο, πάμε στο τελευταίο. Καθώς ολοκληρώστε το ραντεβού σας, ωραία, οδηγήστε την κοπέλα στην πόρτα είτε του αυτοκινήτου είτε του μαγαζιού, ακουμπώντας ελαφρά την πλάτη της.
0: Μπες μέσα, μωρή.
1: Πήγαινε πρώτη και τη σπρώχνει μπροστά.
2: Να ξέρεις
1: ότι με εκνευρίζει τέρμα να με σπρώχνει στην πλάτη.
0: Έχω δει την ταμπέλα προσοχή σκύλο δαγκό. Και στη σπρώχνω να μπει πρώτη.
2: Μπορούμε να το πάμε.
1: Μπορούμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα αυτό που είπε ο Βασίλης. Ένα επόμενο βήμα είναι γλυκά να σε παρακολουθεί το βράδυ κάτω από το σπίτι σου.
2: Όχι, αυτό είναι creepy, εντάξει.
1: Ναι. Ενώ όλο το υπόλοιπο, δηλαδή κάτω εικόνα, όλα αυτά που σου είπε η Μέλανη. Συναντιέσαι πρώτη φορά με την κοπέλα που βγαίνει για φαΐ. Την αγκαλιάζει χωρίς λόγο στην αγκαλιά σου.
0: Έχω φάει χιλόπιτα βιτίνα.
1: Την αγκαλιάζει κατευθείαν. Μετά τη σπρώχνει από την πλάτη να μπει πρώτη στο μαγαζί και με το που κάτσει τη λε: να σου πω, δεν σ' ακούω, έλα πιο κοντά. Και μόλις έρθει κοντά τη βγάζει τα μαλλιά από τον ώμο, ακουμπώντα τη λίγο χαλαρά και creepy χέρι πλάτη.
2: Εσείς το παρουσιάζετε creepy.
0: Είναι.

0: επαφή.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και έχω μια εγκυκλοπαιδική πληροφορία.
1: Οπα.
0: Η αορτή μιας μπλε φάλαινας είναι τόσο μεγάλη που μέσα τους μπορεί να συρθεί ένας ολόκληρος άνθρωπος.
1: Τι είναι η αορτή?
0: Φλέβα, γκασμά.
1: Γιατί δεν λες φλέβα?
0: Αορτή, αρτηρία.
1: Γιατί δεν λες αρτηρία?
2: Για να ρωτάς εσύ, βρε Στάθη.
1: Εσύ ήξερες είναι η αορτή.
2: Ήξερα.
1: Το μόνο που ήξερες είναι η εορτή, εσύ που έζησες κακεράκι.
0: Εορτή.
1: Κοντή εορτή.
3: Να κλαις αυτούς που

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και με αφορμή αυτό που είπα για την αορτή στα
1: ναι.
0: Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο που πάλι έχει να κάνει έτσι με μεγαλόσωμα ζώα. Ότι ήταν, λέει, δύο ελεφαντίνες και συζητούσαν και λέει μία στην άλλη: Πόπο, λέει, δεν είμαι καθόλου καλά. Γιατί, λέει, τι έχεις? Λέει, μου ήρθε περίοδο σήμερα, λέει, και άσα να πάνε, λέει, δεν έχω πάρει και μαζί μου, λέει, ξέρεις.
2: Νούροφεν.
0: Σταμάτα, ρε. Δεν έχω πάρει σερβιέτες.
2: Δεν τα ξέρω.
0: Εντάξει, μου λέει, πώς κάνεις έτσι, φορά ένα πρόβατο.
1: Πόπο, κακό.
2: Τι είναι ένα πρόβατο χωρίς πόδια?
1: Σύννεφο. Κακό.
2: Ωραία, πάμε σε μουσική και θα σας πω μετά ένα άλλο που δεν το ξέρετε.
0: Εντάξει.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, ακούστε ένα ανέκδοτο. Χώθηκα.
1: Χώθηκε, σφίνα.
0: Είναι ένας τύπος και μαθαίνει ότι υπάρχει ένας γέροντας στο ποτάμι στην άκρη που κατέχει το μυστικό της ζωής. Πάει, χτυπάει την πόρτα. Τουκ, τουκ, τουκ. Ανοίγει η πορτούλα. Βγαίνει ένας γεράκος. Λέει, παρακαλώ. Λέει, γεια σου γέροντα, έμαθα ότι κατέχεις το μυστικό της ζωής.
2: Ναι.
0: Θα μου το πεις?
2: Όχι.
0: Ναι. Α. Το μυστικό της ζωής είναι το ποτάμι. Τι είναι, λέει, το ποτάμι? Τι δεν είναι το ποτάμι?

0: Επιστρέψαμε και εσύ και η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Στάθη. Είχες πει, ήταν εσύ, σαν sequel δεν ήταν αυτό, και ήταν μετά
1: ο Κόναν
0: είναι μετά.
1: Είναι ο Κόναν και ο Νεσαπουλιάτα.
0: Ο Νεσαπουλιάτα, ναι, τον Νεσαπουλιάτα θυμάμαι, τον Κόναν δεν θυμάμαι.
1: Τον Κόναν,
0: ναι.
1: Θέλω να σου το πω τώρα. Είστε, πόσα όνε έχουμε ακόμα για να δω αν χωράω. Τέλος πάντων, πιο παλιά ήταν αυτό, μαθαίνει ο Κόναν ότι είναι ένας γέροντας πάλι που κατέχει το μυστικό της ζωής. Ετοιμάζεται ο Κόναν, παίρνει την ασπίδα του, αρχίζει, ανεβαίνει ένα βουνό, ανεβαίνει ο Κόναν, πετάγονται οι φλέβες του, το γούνινο βρακάκι ζέστανε τον Κόναν, περνάει κάτι χιόνια, φτάνει σε ένα κάστρο.
2: Του θορύβου δεν μα έκανε.
1: Τι να κάνω. Τι κατρίζει ο Κόναν, όταν ανεβαίνει, τι έχω να κάνω. Φτάνει ο Κόναν, βλέπει μπροστά μια ξύλινη πόρτα, ρίχνει μπία με την ασπίδα, παφ, κάτω η πόρτα. Περπατάει ένα διάδρομο, βλέπει μια διπλή μεγάλη ξύλινη πόρτα. Ρίχνει μία με το σπαθί, μία με την ασπίδα, μπαπ, κάτω η πόρτα. Περπατάει ένας στρογγυλός θάλαμος, μια μαρμάρινη μεγάλη πόρτα. Ρίχνει μία με το σπαθί, μία με την ασπίδα, μια κλωσιά, μπαπ, κάτω και αυτή η πόρτα. Μέσα ήταν ένας γεράκος, ένα θρόνο μες στη μέση. Λέει, γέροντα, έμαθα ότι κατέχεις το μυστικό της ζωής. Το κοιτάει ο γεράκος. Υπάρχουν και πόμολα, Κόναν. Μιλάς με γρίφους, γέροντα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε, Στάθη. Πες και το τρίτο sequel.
1: Δεν το θυμάμαι καλά το τελευταίο.
2: Με τον Εσαπουλιάτα.
1: Ναι. Ήταν ένας τύπος. Πάλι μαθαίνει ότι είναι ένας γεράκος πάνω στο βουνό που κατέχει το μυστικό της ζωής. Πάει πάλι εκεί να το βρει. Χτυπάει την πόρτα. Ανοίγει ένας θιβετιανός μοναχός. Λέει, τι κάνεις εδώ? Εγώ λέει, τι κάνω εδώ? Ήρθα να μάθω το μυστικό της ζωής. Καλά λέει, και πώς ήρθες? Το δρόμο. Καλά λέει, δεν σε έφαγε στον δρόμο ένα σαπουλιάτα? Λέει, ο ποιος? Ο Νεσαπουλιάτα. Τι είναι, λέει, ο Νεσαπουλιάτα? Ο Νεσαπουλιάτα είναι ένα μεγάλο τέρας εδώ πέρα στο Θιβέτ που τρώει όλους τους περαστικούς και δεν έχει φτάσει ποτέ κανένας εδώ. Όχι, λέει, δεν με έφαγε ο Νεσαπουλιάτα, αφού είμαι εδώ. Εντάξει, λέει, έλα γρήγορα μέσα, λέει, να φάμε, λέει, που φτιάξει μια ψαρόσουπα. Μπαίνει μέσα, έχει φτιάξει αυτή την ψαρόσουπα στο Θιβέτ. Αρχίζει να κατέβει την ψαρόσουπα, έτοιμη, ξέρω εγώ. Δοκιμάζει λίγο, ο τύπος καίγεται. Ω, λέει, καίει πολύ ψαρόσουπα. Θα βγω έξω στο χιόνι να την κρυώσω. Βγαίνει έξω με την κατσαρόλα στο χιόνι, την ακουμπάει, ρίχνει χιονάκι πάνω στην ψαρόσουπα να κρυώσει. Ξαφνικά πίσω από ένα θάμνο ακούγεται. Αμάν, λέει, ο Νεσαπουλιάτα. Ρίχνει πιο γρήγορα χιόνι, πιο δυνατό. Ω, σίγουρα είναι ο Νεσαπουλιάτα. Ρίχνει χιόνι, χιόνι, χιόνι. Ξαφνικά πετάγεται πίσω από το θάμνο ένα τεράστιο άσπρο τέρας με κάτι μεγάλα χέρια, κάτι δόντια. Και αρχίζει και τον κυνηγάει. Τρέχει ο τύπος, τρέχει ο Νεσαπουλιάτα, τρέχει ο τύπος, τρέχει ο
0: Νεσαπουλιάτα. Την κατσαρόλα την είχε πάρει μαζί.
1: Ναι, ήταν στη μέση η κατσαρόλα, τρέχα γύρω-γύρω. Τρέχει ο τύπος, τρέχει ο Νεσαπουλιάτα, τρέχουν. Πιάνει από τη μία πλευρά την κατσαρόλα ο τύπος, πιάνει από την άλλη Νεσαπουλιάτα. Τραβάει ο τύπος, τραβάει ο Νεσαπουλιάτα. Τραβάει ο τύπος, τραβάει ο Νεσαπουλιάτα. Τραβάει ο τύπος, αφήνει ο Νεσαπουλιάτα, γίνεται χάλια ο τύπος και του λέει, φεύγανε σαπουλιάτα ψαροκάικα.
2: Φεύγανε σαπουλιάτα ψαροκάικα.

0: τώρα να αρχίσει
1: να ξεχάσει. Εγώ αρνούμαι μετά από αυτόν από τα social. Δεν μπορώ.
0: Θέλω τουλάχιστον μια ολοκληρή. Θα έρθει ο νεσαπουλιά.
2: Ω Παναγία μου. Τι να πω εγώ τώρα, μπορείτε να μας βρείτε στο social media.
3: Και άμα έχετε και κανένα άλλο μυστικό της ζωής να μας το στείλετε.
2: Να μας το στείλετε κι αυτό. Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram.
0: Κάπου εδώ η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε ο τέλος και για σήμερα. Παρέα μας σήμερα εννοείται τον
2: Νεσαπουλιάτα.
0: Νεσαπουλιάτα που τον έφερε ο Στάθης Μπόγδανος σήμερα. Η Μέλανη Μιλένοβα, το Λισαγγελακόπουλος. Αυτά κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο, αλλά μέχρι αύριο σας αφήνουμε ένα και μοναδικό.

Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
0: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
0: Κόσμος

0: στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάδε. Κρίσιμη συνάντηση έχει η Υπουργός Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Χτινοτρόφων σε μια ακόμη προσπάθεια να διασκεδαστούν οι ανησυχίες όσων επηρεάζονται από τον αυθόδη πυρετό. Πριν από τη συνάντηση, η Μαρία Παναγιώτου τόνισε ότι θα παρουσιαστεί με κάθε λεπτομέρεια και στη Φωνή των Χτινοτρόφων η μεθοδολογία στην οποία συμφώνησαν οι εμπλεκόμενοι φορείς όσον αφορά τον υπολογισμό των αποζημιώσεων. Υπογράμμισε ότι οι αποζημιώσεις διαμορφώθηκαν μαζί με το οργανωμένο αγροτικό κίνημα και εκπροσώπους των εγωπρωματοτρόφων, των αγελαδοτρόφων και των χτινοτρόφων, τους οποίους οι ίδιοι έχουν ορίσει. Εξήγησε ότι η Φωνή των Χτινοτρόφων δεν είχε μέχρι στιγμής λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με την μεθοδολογία των αποζημιώσεων, καθότι συστάθηκε μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή. Παράλληλα, επεσήμανε ότι κάθε ζώο αξιολογείται ξεχωριστά στη βάση σειράς κριτηρίων, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί οριζόντιων αποζημιώσεων. Απαντώντας σε ερώτηση, εξήγησε ότι η μείωση του ελάχιστου ποσοστού εγωπρόβιου γάλακτος στο χαλούμι ΠΟΠ αποτελεί ένα αναγκαίο προσωρινό μέτρο ώστε να διασφαλιστούν οι εξαγωγές και η βιωσιμότητα της αλυσίδας παραγωγής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής. Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών Μενέλαος Βασιλείου ανέφερε ότι μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών, περίπου στις 6:30 το απόγευμα, αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τα μικρά εκλογικά κέντρα. Γύρω στις 8:30 με 9:30 το βράδυ, υπολογίζεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό όσον αφορά τις έδρες που καταλαμβάνει ο κάθε κομματικός συνδυασμός, ενώ γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα αναμένεται να υπάρχουν ενδείξεις για το ποιοι υποψήφοι καταλαμβάνουν τις έδρες των κομμάτων. Ο κύριος Βασιλείου ανέφερε ακόμη πως η παράδοση των καλπών στους προέδρους των εκλογικών κέντρων θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού θα δοθούν μια μέρα προηγουμένως. Στο εξωτερικό θα λειτουργήσουν 13 εκλογικά κέντρα, 5 στην Αθήνα, 3 στη Θεσσαλονίκη, 4 στο Λονδίνο και για πρώτη φορά σε βουλευτικές θα ανοίξει εκλογικό κέντρο στις Βρυξέλλες. Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς ανέρχονται σε 568.587. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 595 εγκλωβισμένοι, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν και 859 Τουρκοκύπροι που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές. Αναφορικά με δημοσίευμα και δημόσιους ισχυρισμούς που αφορούν τις καταγγελίες Μακάριου Δρουσότη, η αστυνομία διευκρινίζει ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα έκδοσης εντάλματος σύλληψης σε βάρος του συγκεκριμένου ατόμου στο πλαίσιο διαρεύνησης της υπόθεσης. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι ουδέποτε εκδόθηκε τέτοιο ένταλμα και ως εκ τούτου οι αναφορές περί δήθεν μη εκτέλεσής του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σημειώνεται πως η παρούσα διευκρίνηση κρίθηκε αναγκαία προς αποφυγή παραπλάνησης της κοινής γνώμης και δημιουργία λανθασμένων επιπτώσεων, εντυπώσεων σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και προς διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών σε έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση. Συντηρείται το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκτοξεύει νέες απειλές κατά της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και βέλη να εκτοξεύονται προς το Ιράν. Η ανάρτηση Τραμπ ερμηνεύεται ως νέα προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και σεναρίων για πιθανή επανέναρξη των Αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Καλύτερα να προχωρήσουν με ταχύτητα, διαφορετικά δεν θα απομείνει ίχνος από αυτούς ή τη χώρα τους, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τις προηγούμενες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εντελώς απαράδεκτες, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει πως η προσφορά της ήταν υπεύθυνη και γενναιοδόρη. Αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες από αύριο το βράδυ με τον έρθριο καιρό να δίνει τη θέση του στη συννεφιά. Μιλώντας, ο μετεωρολογικός λειτουργός Ιάσονας Χριστοδούλου ανέφερε ότι την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες. Θα επηρεαστούν κυρίως περιοχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στο ανατολικό μισό του νησιού. Επιπλέον, ο κύριος Χριστοδούλου ανέφερε ότι αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας κατά 4 με 5 βαθμούς Κελσίου.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Σε αναμονή της συνάντησης με την Υπουργή

0: Υπουργό Γεωργίας βρίσκονται οι επαγγελματίες Γεωργίες σε τίμημα ντριά, χέλια και κούκλια, οι οποίοι ζητούν να τους παραχωρηθεί νερό από το φράγμα του Ασπρόγρεμου για εποχιακές καλλιέργειες. Οι Γεωργοί είχαν αποφασίσει την Παρασκευή να κατέλθουν σήμερα σε εκδήλωση διαμαρτυρίας στην διασταύρωση του αεροδρομίου στην Τίμη. Το απόγευμα της Παρασκευής, μετά από παρέμβαση της Υπουργού, ανέστειλαν τη διαμαρτυρία και σήμερα αναμένουν να οριστεί το ραντεβού με την Υπουργό, η οποία τους διαβεβαίωσε ότι το αίτημά τους θα εξεταστεί. Οι επαγγελματίες Γεωργοί της περιοχής υποστηρίζουν ότι το φράγμα έχει πληρότητα πέραν του 40% και είναι απαράδεκτο, όπως αναφέρουν, να μην παραχωρείται νερό για εποχιακές καλλιέργειες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του νέου καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας, η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει εκ νέου για να επιλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, εκτιμά ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Χριστάγης Ευσταθίου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Ευσταθίου δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο η διαδικασία επιλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου να ολοκληρωθεί στην διάρκεια της τριήμερης συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, η οποία άρχισε σήμερα. Αυτό συνέχισε θα εξαρτηθεί από τα θέματα που θα ηγερθούν από τους συνοδικούς. Σε κάθε περίπτωση συνέχισε μέχρι τέλος Μαΐου, η Πάφος θα έχει νέο Μητροπολίτη. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας Πάφου για την συνεχιζόμενη αδυναμία διαχείρισης και επίλυσης αναφορικά με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων, υποστηρίζει το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο της επαρχίας. Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του ΕΒΕ Πάφου, τις συσκέψεις με τις αρμόδιες αρχές και τις δεσμεύσεις που δόθηκαν για άμεση διευθέτηση, μέχρι σήμερα εξακολουθούν να παρατηρούνται απαράδεκτες καθυστερήσεις, διοικητική ασυνέπεια και πλήρης έλλειψη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΕΒΕ Πάφου. 1,5 χρόνο μετά την έναρξη των πρώτων συζητήσεων για το θέμα και 1,5 μήνα μετά την αποστολή της τελευταίας επιστολής του ΕΒΕ Πάφου προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, δεν έχει ληφθεί, όπως αναφέρει, οποιαδήποτε απάντηση ή οποιαδήποτε μορφής ενημέρωση για να καταδεικνύει ότι υπήρξε ουσιαστική ενασχόληση με το εξαιρετικά σοβαρό αυτό ζήτημα. Αυτό, προσθέτει, είναι και ο λόγος που προκαλεί αγανάκτηση στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας μας. Η στάση αυτή κρίνεται από το επιμελητήριο ως απαξιωτική τόσο προς το ίδιο το ΕΒΕ Πάφου, όσο και προς τον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολίτες που επηρεάζονται άμεσα. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες στην Πάφο στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας και γραπτών απειλών για φόνο και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος. Ο άντρας, 30 ετών, συνελήφθη τα ξημερώματα και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησής του. Η γυναίκα, 27 ετών, αναμενόταν να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησης. Η απόφαση να τερματιστεί ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να πάυσει η χρήση των ετήσιων πλεονασμάτων του για κάλυψη κρατικών δαπανών σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή που θα ωφελήσει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκτιμά ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΕΚ Πέτρος Δημοσθένους. Σχολιάζοντας την πρόσφατη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλίου Σώματος, Ευτικού Σώματος, ο κ. Δημοσθένους, χαρακτήρισε ικανοποιητική την πρόταση της κυβέρνησης να καταβάλει σταδιακά τις οφειλές προς το Ταμείο, σημειώνοντας πως αυτά τα δισεκατομμύρια που θα έχει το Ταμείο θα μπορούν να επενδύονται με ασφαλή τρόπο και να αποφέρουν σημαντικά κέρδη τα οποία θα αξιοποιούνται για ενίσχυση των συντάξεων και της βιωσιμότητάς του. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Πύρπα Αλεξάνδρα που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 80 απέναντι από το Ζορπά δρόμος Λυκείου Κύκου Πάφου στην Πάφο και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε θα συνεχίσουν να παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής και αρχικά τοπικά μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα εξακολουθούν να παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
9: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου,

0: μέχρι Χαβάη.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: Assis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Assis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Radio Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Κρίσιμη συνάντηση έχει η Υπουργός Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Χτινοτρόφων σε μια ακόμη προσπάθεια να διασκεδαστούν οι ανησυχίες όσων επηρεάζονται από τον αυθόδη πυρετό. Πριν από τη συνάντηση, η Μαρία Παναγιώτου τόνισε ότι θα παρουσιαστεί με κάθε λεπτομέρεια και στη Φωνή των Χτινοτρόφων η μεθοδολογία στην οποία συμφώνησαν οι εμπλεκόμενοι φορείς όσον αφορά τον υπολογισμό των αποζημιώσεων.

εναντίον αποζημιώσεων. Απαντώντας σε ερώτηση, εξήγησε ότι η μείωση του ελάχιστου ποσοστού εγωπρόβειου γάλακτος στο χαλούμι ΠΟΠ αποτελεί ένα αναγκαίο προσωρινό μέτρο ώστε να διασφαλιστούν οι εξαγωγές και η βιωσιμότητα της αλυσίδας παραγωγής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής. Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών Μενέλαος Βασιλείου ανέφερε ότι μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών, περίπου στις 6:30 το απόγευμα, αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τα μικρά εκλογικά κέντρα. Γύρω στις 8:30 με 9:30 το βράδυ, υπολογίζεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό όσον αφορά τις έδρες που καταλαμβάνει ο κάθε κομματικός συνδυασμός, ενώ γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα αναμένεται να υπάρχουν ενδείξεις για το ποιοι υποψήφοι καταλαμβάνουν τις έδρες των κομμάτων. Ο κύριος Βασιλείου ανέφερε ακόμη πως η παράδοση των καλπών στους προέδρους των εκλογικών κέντρων θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού θα δοθούν μια μέρα προηγουμένως. Στο εξωτερικό θα λειτουργήσουν 13 εκλογικά κέντρα, 5 στην Αθήνα, 3 στη Θεσσαλονίκη, 4 στο Λονδίνο και για πρώτη φορά σε βουλευτικές θα ανοίξει εκλογικό κέντρο στις Βρυξέλλες. Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς ανέρχονται σε 568.587. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 595 εγκλωβισμένοι, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν και 859 Τουρκοκύπροι που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές. Αναφορικά με δημοσίευμα και δημόσιους ισχυρισμούς που αφορούν τις καταγγελίες Μακάριου Δρουσότη, η αστυνομία διευκρινίζει ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα έκδοσης εντάλματος σύλληψης σε βάρος του συγκεκριμένου ατόμου στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι ουδέποτε εκδόθηκε τέτοιο ένταλμα και ως εκ τούτου οι αναφορές περί δήθεν μη εκτέλεσής του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σημειώνεται πως η παρούσα διευκρίνηση κρίθηκε αναγκαία προς αποφυγή παραπλάνησης της κοινής γνώμης και δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και προς διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών σε έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση. Συντηρείται το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκτοξεύει νέες απειλές κατά της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και βέλη να εκτοξεύονται προς το Ιράν. Η ανάρτηση Τραμπ ερμηνεύεται ως νέα προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και σεναρίων για πιθανή επανέναρξη των Αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Καλύτερα να προχωρήσουν με ταχύτητα, διαφορετικά δεν θα απομείνει ίχνος από αυτούς ή τη χώρα τους, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τις προηγούμενες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εντελώς απαράδεκτες, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει πως η προσφορά της ήταν υπεύθυνη και γενναιόδορη. Αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες από αύριο το βράδυ με τον έρθριο καιρό να δίνει τη θέση του στη συννεφιά. Μιλώντας, ο μετεωρολογικός λειτουργός Ιάσονας Χριστοδούλου ανέφερε ότι την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες. Θα επηρεαστούν κυρίως περιοχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στο ανατολικό μισό του νησιού. Επιπλέον, ο κύριος Χριστοδούλου ανέφερε ότι αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας κατά 4 με 5 βαθμούς Κελσίου.

Σε αναμονή της συνάντησης με την Υπουργό Γεωργίας βρίσκονται οι επαγγελματίες Γεωργοί σε τίμη μαντριά, χέλια και κούκλια, οι οποίοι ζητούν να τους παραχωρηθεί νερό από το φράγμα του Ασπρόγρεμου για εποχιακές καλλιέργειες. Οι Γεωργοί είχαν αποφασίσει την Παρασκευή να κατέλθουν σήμερα σε εκδήλωση διαμαρτυρίας στην διασταύρωση του αεροδρομίου στην Τίμη. Το απόγευμα της Παρασκευής, μετά από παρέμβαση της Υπουργού, ανέστειλαν τη διαμαρτυρία και σήμερα αναμένουν να οριστεί το ραντεβού με την Υπουργό, η οποία τους διαβεβαίωσε ότι το αίτημά τους θα εξεταστεί. Οι επαγγελματίες Γεωργοί της περιοχής υποστηρίζουν ότι το φράγμα έχει πληρότητα πέραν του 40% και είναι απαράδεκτο, όπως αναφέρουν, να μην παραχωρείται νερό για εποχιακές καλλιέργειες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του νέου καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας, η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει εκ νέου για να επιλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, εκτιμά ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Χριστάγης Ευσταθίου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Ευσταθίου δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο η διαδικασία επιλογής του νέου Μητροπολίτη.

0: Μητροπολίτη Πάφου να ολοκληρωθεί στην διάρκεια της τριήμερης συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, η οποία άρχισε σήμερα. Αυτό συνέχισε θα εξαρτηθεί από τα θέματα που θα ηγερθούν από τους συνοδικούς. Σε κάθε περίπτωση συνέχισε μέχρι τέλος Μαΐου, η Πάφος θα έχει νέο Μητροπολίτη. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας Πάφου για την συνεχιζόμενη αδυναμία διαχείρισης και επίλυσης αναφορικά με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων, υποστηρίζει το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο της επαρχίας. Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του ΕΔΕ Πάφου, τις συσκέψεις με τις αρμόδιες αρχές και τις δεσμεύσεις που δόθηκαν για άμεση διευθέτηση, μέχρι σήμερα εξακολουθούν να παρατηρούνται απαράδεκτες καθυστερήσεις, διοικητική ασυνέπεια και πλήρης έλλειψη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΕΒΕ Πάφου. 1,5 χρόνο μετά την έναρξη των πρώτων συζητήσεων για το θέμα και 1,5 μήνα μετά την αποστολή της τελευταίας επιστολής του ΕΒΕ Πάφου προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, δεν έχει ληφθεί, όπως αναφέρει, οποιαδήποτε απάντηση ή οποιαδήποτε μορφής ενημέρωση για να καταδεικνύει ότι υπήρξε ουσιαστική ενασχόληση με το εξαιρετικά σοβαρό αυτό ζήτημα. Αυτό προσθέτει είναι και ο λόγος που προκαλεί αγανάκτηση στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας μας. Η στάση αυτή κρίνεται από το επιμελητήριο ως απαξιωτική τόσο προς το ίδιο το ΕΔΕ Πάφου, όσο και προς τον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολίτες που επηρεάζονται άμεσα. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες στην Πάφο στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας και γραπτών απειλών για φόνο και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος. Ο άντρας 30 ετών συνελήφθη τα ξημερώματα και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχικού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησής του. Η γυναίκα 27 ετών αναμενόταν να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησης. Η απόφαση να τερματιστεί ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να πάυσει η χρήση των ετήσιων πλεονασμάτων του για κάλυψη κρατικών δαπανών σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή που θα ωφελήσει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκτιμά ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΕΚ Πέτρος Δημοσθένος. Σχολιάζοντας την πρόσφατη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλίου Σώματος, Ευτικού Σώματος, ο κ. Δημοσθένος, χαρακτήρισε ικανοποιητική την πρόταση της κυβέρνησης να καταβάλει σταδιακά τις οφειλές προς το Ταμείο, σημειώνοντας πως αυτά τα δισεκατομμύρια που θα έχει το Ταμείο θα μπορούν να επενδύονται με ασφαλή τρόπο και να αποφέρουν σημαντικά κέρδη τα οποία θα αξιοποιούνται για ενίσχυση των συντάξεων και της βιωσιμότητάς του. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Πύρπα Αλεξάνδρα που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 80 απέναντι από το Ζορπά δρόμος Λυκείου Κύκου Πάφου στην Πάφο και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός απόψε θα συνεχίσουν να παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής και αρχικά τοπικά μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα εξακολουθούν να παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: θέση δεν
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: game.
1: Or lease. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
1: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

0: Radio Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Κρίσιμη συνάντηση έχει η Υπουργός Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις και την ομάδα Φωνή των Χτινοτρόφων σε μια ακόμη προσπάθεια να διασκεδαστούν οι ανησυχίες όσων επηρεάζονται από τον αυθόδη πυρετό. Πριν από τη συνάντηση, η Μαρία Παναγιώτου τόνισε ότι θα παρουσιαστεί με κάθε λεπτομέρεια και στη Φωνή των Χτινοτρόφων η μεθοδολογία στην οποία συμφώνησαν οι εμπλεκόμενοι φορείς όσον αφορά τον υπολογισμό των αποζημιώσεων. Υπογράμμισε ότι οι αποζημιώσεις διαμορφώθηκαν μαζί με το οργανωμένο αγροτικό κίνημα και εκπροσώπους των εγωπρωματοτρόφων, των αγελαδοτρόφων και των χτινοτρόφων, τους οποίους οι ήδη έχουν ορίσει. Εξήγησε ότι η Φωνή των Χτινοτρόφων δεν είχε μέχρι στιγμής λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με την μεθοδολογία των αποζημιώσεων, καθότι συστάθηκε μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή. Παράλληλα, επεσήμανε ότι κάθε ζώο αξιολογείται ξεχωριστά στη βάση σειράς κριτηρίων, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί οριζόντιων αποζημιώσεων. Απαντώντας σε ερώτηση, εξήγησε ότι η μείωση του ελάχιστου ποσοστού εγωπρόβιου γάλακτος στο χαλούμι ΠΟΠ αποτελεί ένα αναγκαίο προσωρινό μέτρο ώστε να διασφαλιστούν οι εξαγωγές και η βιωσιμότητα της αλυσίδας παραγωγής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής. Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών Μενέλαος Βασιλείου ανέφερε ότι μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών, περίπου στις 6:30 το απόγευμα, αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τα μικρά εκλογικά κέντρα. Γύρω στις 8:30 με 9:30 το βράδυ, υπολογίζεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό όσον αφορά τις έδρες.

Θεσσαλονίκη, 4 στο Λονδίνο και για πρώτη φορά σε βουλευτικές θα ανοίξει εκλογικό κέντρο στις Βρυξέλλες. Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς ανέρχονται σε 568.587. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 595 εγκλωβισμένοι, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν και 859 Τουρκοκύπροι που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές. Αναφορικά με δημοσίευμα και δημόσιους ισχυρισμούς που αφορούν τις καταγγελίες Μακάριου Δρουσότη, η αστυνομία διευκρινίζει ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα έκδοσης εντάλματος σύλληψης σε βάρος του συγκεκριμένου ατόμου στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι ουδέποτε εκδόθηκε τέτοιο έντάλμα και ως εκ τούτου οι αναφορές περί δήθεν μη εκτέλεσής του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σημειώνεται πως η παρούσα διευκρίνηση κρίθηκε αναγκαία προς αποφυγή παραπλάνησης της κοινής γνώμης και δημιουργίας λανθασμένων επιπτώσεων, εντυπώσεων σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και προς διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών σε έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση. Συντηρείται το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκτοξεύει νέες απειλές κατά της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και βέλη να εκτοξεύονται προς το Ιράν. Η ανάρτηση Τραμπ ερμηνεύεται ως νέα προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και σεναρίων για πιθανή επανέναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Καλύτερα να προχωρήσουν με ταχύτητα, διαφορετικά δεν θα απομείνει ίχνος από αυτούς ή τη χώρα τους, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Τις προηγούμενες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εντελώς απαράδεκτες, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει πως η προσφορά της ήταν υπεύθυνη και γενναιόδορη. Αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες από αύριο το βράδυ με τον έρθριο καιρό να δίνει τη θέση του στη συννεφιά. Μιλώντας, ο μετεωρολογικός λειτουργός Ιάσονας Χριστοδούλου ανέφερε ότι την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες. Θα επηρεαστούν κυρίως περιοχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στο ανατολικό μισό του νησιού. Επιπλέον, ο κύριος Χριστοδούλου ανέφερε ότι αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας κατά 4 με 5 βαθμούς Κελσίου.

Σε αναμονή της συνάντησης με την Υπουργό Γεωργίας βρίσκονται οι επαγγελματίες γεωργοί σε τίμημα Ανδριά, Χέλια και Κούκλια, οι οποίοι ζητούν να τους παραχωρηθεί νερό από το φράγμα του Ασπρόγρεμου για εποχιακές καλλιέργειες. Οι γεωργοί είχαν αποφασίσει την Παρασκευή να κατέλθουν σήμερα σε εκδήλωση διαμαρτυρίας στην διασταύρωση του αεροδρομίου στην Τίμη. Το απόγευμα της Παρασκευής, μετά από παρέμβαση της Υπουργού, ανέστειλαν τη διαμαρτυρία και σήμερα αναμένουν να οριστεί το ραντεβού με την Υπουργό, η οποία τους διαβεβαίωσε ότι το αίτημά τους θα εξεταστεί. Οι επαγγελματίες γεωργοί της περιοχής υποστηρίζουν ότι το φράγμα έχει πληρότητα πέραν του 40% και είναι απαράδεκτο, όπως αναφέρουν, να μην παραχωρείται νερό για εποχιακές καλλιέργειες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του νέου καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας, η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει εκ νέου για να επιλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, εκτιμά ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Χριστάγης Ευσταθίου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Ευσταθίου δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο η διαδικασία επιλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου να ολοκληρωθεί στην διάρκεια της τριήμερης συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, η οποία άρχισε σήμερα. Αυτό, συνέχισε, θα εξαρτηθεί από τα θέματα που θα ηγερθούν από τους συνοδικούς. Σε κάθε περίπτωση, συνέχισε, μέχρι τέλος Μαΐου η Πάφος θα έχει νέο Μητροπολίτη. Ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας Πάφου για την συνεχιζόμενη αδυναμία διαχείρισης και επίλυσης αναφορικά με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων, υποστηρίζει το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο της επαρχίας. Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του ΕΔΕ Πάφου, τις συσκέψεις με τις αρμόδιες αρχές και τις δεσμεύσεις που δόθηκαν για άμεση διευθέτηση, μέχρι σήμερα εξακολουθούν να παρατηρούνται απαράδεκτες καθυστερήσεις, διοικητική ασυνέπεια και πλήρης έλλειψη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΕΒΕ Πάφου. 1,5 χρόνο μετά την έναρξη των πρώτων συζητήσεων για το θέμα και 1,5 μήνα μετά την αποστολή της τελευταίας επιστολής του ΕΒΕ Πάφου προς τον επαρχή

0: Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης δεν έχει ληφθεί, όπως αναφέρει, οποιαδήποτε απάντηση ή οποιαδήποτε μορφής ενημέρωση για να καταδεικνύει ότι υπήρξε ουσιαστική ενασχόληση με το εξαιρετικά σοβαρό αυτό ζήτημα. Αυτό προσθέτει είναι και ο λόγος που προκαλεί αγανάκτηση στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας μας. Η στάση αυτή κρίνεται από το επιμελητήριο ως απαξιωτική τόσο προς το ίδιο το ΕΔΕ ΠΑΦΟΥ, όσο και προς τον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολίτες που επηρεάζονται άμεσα. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες στην ΠΑΦΟ στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας και γραπτών απειλών για φόνο και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος. Ο άντρας, 30 ετών, συνελήφθη τα ξημερώματα και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχικού Δικαστηρίου ΠΑΦΟΥ, το οποίο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησής του. Η γυναίκα, 27 ετών, αναμενόταν να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησης. Η απόφαση να τερματιστεί ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να πάυσει η χρήση των ετήσιων πλεονασμάτων του για κάλυψη κρατικών δαπανών σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή που θα ωφελήσει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκτιμά ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚ Πέτρος Δημοσθένος. Σχολιάζοντας την πρόσφατη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλίου Σώματος, Ευτικού Σώματος, ο κ. Δημοσθένος, χαρακτήρισε ικανοποιητική την πρόταση της κυβέρνησης να καταβάλει σταδιακά τις οφειλές προς το Ταμείο, σημειώνοντας πως αυτά τα δισεκατομμύρια που θα έχει το Ταμείο θα μπορούν να επενδύονται με ασφαλή τρόπο και να αποφέρουν σημαντικά κέρδη τα οποία θα αξιοποιούνται για ενίσχυση των συντάξεων και της βιωσιμότητάς του. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, πύρπα Αλεξάνδρα που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 80 απέναντι από το Ζορπά δρόμος Λυκείου Κύκου Πάφου στην Πάφο και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός απόψε θα συνεχίσουν να παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής και αρχικά τοπικά μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα εξακολουθούν να παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Αρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Κόσμος 95,3.

Αυτή τη νύχτα πες μου πως θες να τη βγάλω, που καίω το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμο. Σε συμφωνία για ένα πακέτο χαλαρώσεων κατέληξε η σημερινή μαραθώνια συνάντηση των κτηνοτρόφων με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων αγροτικών οργανώσεων, μετά τη συνάντηση συμφωνήθηκε ένα πακέτο χαλαρώσεων για βόσκηση ζών και μετακινήσεις σε όσες επαρχίες δεν έχουν αυθόδη πυρετό. Παράλληλα, συμφωνήθηκε να γίνουν δειγματοληψίες πρώτα σε όλες τις επαρχίες ξανά και αφού τα αποτελέσματα είναι αρνητικά να προχωρήσουν. Απόψε, οι αγροτικές οργανώσεις θα έχουν τηλεδιάσκεψη με τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλο Πίπη, οπότε και αναμένεται να λάβουν το πράσινο φως για τις χαλαρώσεις. Την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουν πάλι συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας για οριστικοποίηση του πακέτου χαλαρώσεων. Συναγερμός σήμα είναι σήμερα στις κεντρικές φυλακές, καθώς ύστερα από έρευνα πραγματοποιήθηκε σε κελιά καταδίκων εντοπίστηκαν παράνομες ουσίες. Συγκεκριμένα σε κελί με δύο κατάδικους 46 και 54 ετών βρέθηκε ένα χαρτί κίτρινου χρώματος συσκευασμένο σε διαφανή μεμβράνη που φέρεται να είναι εμποτισμένο με ναρκωτικές ουσίες. Το ίδιο κελί εντοπίστηκε επίσης ένα κινητό τηλέφωνο και μία κάρτα SIM. Σε δεύτερο κελί που βρίσκεται σε διαφορετική πτέρυγα βρέθηκαν χάπια πράσινου χρώματος με την επιγραφή KF. Όλα τα πιο πάνω τεκμήρια καταγράφηκαν και στάλθηκαν στην ΙΚΑΝ για περαιτέρω εξετάσεις με σκοπό να διαπιστωθεί αν πρόκειται για παράνομες ουσίες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής. Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών Μενέλαος Βασιλείου ανέφερε ότι μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών, περίπου στις 6:30 το απόγευμα, αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τα μικρά εκλογικά κέντρα. Γύρω στις 8:30 με 9:30 το βράδυ υπολογίζεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό όσον αφορά τις έδρες που καταλαμβάνει ο κάθε κομματικός συνδυασμός, ενώ γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα αναμένεται να υπάρχουν ενδείξεις για το ποιοι υποψήφοι καταλαμβάνουν τις έδρες των κομμάτων. Ο κ. Βασιλείου ανέφερε ακόμη πως η παράδοση των καλπών στους προέδρους των εκλογικών κέντρων θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού θα δοθούν μία μέρα προηγουμένως. Στο εξωτερικό θα λειτουργήσουν 13 εκλογικά κέντρα, 5 στην Αθήνα, 3 στη Θεσσαλονίκη, 4 στο Λονδίνο και για πρώτη φορά σε βουλευτικές θα ανοίξει εκλογικό κέντρο στις Βρυξέλλες. Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς ανέρχονται σε 568.587. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 595 εγκλωβισμένοι, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν και 859 Τουρκοκύπριοι που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές. Το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μία αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε η πακιστανική πηγή στο Reuters, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο. «Δεν έχουμε πολύ χρόνο», είπε η πηγή όταν ρωτήθηκε αν θα χρειαστεί χρόνος για να κλείσουν τα κενά, προσθέτοντας ότι και οι δύο χώρες συνεχίζουν

0: τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ, το οποίο επικαλείται δεδομένα από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, τα περισσότερα ντρόν καταρρίφθηκαν την Τετάρτη 13 Μαΐου και χθες Κυριακή 17 Μαΐου. Κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες αναχαιτίστηκαν πέραν των 1.600 ντρόν πάνω από το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Ρωσίας. Στο μεταξύ, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε ουκρανικές πόλεις, χρησιμοποιώντας τόσο μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα εφόρμησης, όσο και πυράβλους, βάζοντας το στόχαστρο ιδίως στην Οδυσσό και την Ντνίπρο. Στην Οδυσσό, στρατηγική σημασία σε εξαγωγικό λιμάνι, ρωσικά ντρόνς έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυματίζοντας 11χρονο αγόρι και 59χρονο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Σέρχι Λίσακ, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του νέου καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας, η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει εκ νέου για να επιλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, εκτιμά ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Χριστάκης Ευσταθίου. Μιλώντας στο ράδιο, ο κόσμος, ο κ. Ευσταθίου δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο διαδικασία επιλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου να ολοκληρωθεί στη διάρκεια της τριήμερης συνεδρίασης της Ιεράς Σύνοδου, η οποία άρχισε σήμερα. Αυτό συνέχισε, θα εξαρτηθεί από τα θέματα που θα εγγερθούν από τους συνοδικούς. Σε κάθε περίπτωση, συνέχισε, μέχρι τέλος Μαΐου η Πάφος θα έχει νέο Μητροπολίτη. Σε αναμονή της συνάντησης με την Υπουργό Γεωργίας βρίσκονται οι επαγγελματίες γεωργοί σε τίμη, μανδριά, χέρια και κούκλια, οι οποίοι ζητούν να τους παραχωρηθεί νερό από το φράγμα του Ασπρόκρεμου για εποχιακές καλλιέργειες. Οι γεωργοί είχαν αποφασίσει την Παρασκευή να κατέλθουν σήμερα σε εκδήλωση διαμαρτυρίας στην διασταύρωση του αεροδρομίου στην Τίμη. Το απόγευμα της Παρασκευής, μετά από παρέμβαση της Υπουργού, ανέστειλαν τη διαμαρτυρία και σήμερα αναμένουν να οριστεί το ραντεβού με την Υπουργό, η οποία τους διαβεβαίωσε ότι το αίτημά τους θα εξεταστεί. Οι επαγγελματίες γεωργοί της περιοχής υποστηρίζουν ότι το φράγμα έχει πληρότητα πέραν του 40% και είναι απαράδεκτο, όπως αναφέρουν, να μην παραχωρείται νερό για εποχιακές καλλιέργειες. Εν τω μεταξύ, οι αγροτικές οργανώσεις θα επισκεφθούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ζητήσουν να ανακαλέσει το διάταγμα για την μείωση της ποσόστοσης του εγωπρόβιου γάλακτος για την Παρασκευή ΠΟΠ Χαλουμιού, αποκάλυψε στο ραδιοκόσμος ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑΠΑ Νίκος Χάμπας. Η μείωση της ποσόστοσης, είπε ο κ. Χάμπας, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή ολόκληρου τον κλάδο, διότι μπορεί να ανακληθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΠΟΠ Χαλουμιού. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες στην Πάφο στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας και γραπτών απειλών για φόνο και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος. Ο άντρας 30 ετών συνελήφθη χθες τα ξημερώματα και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα πεθύμερης κράτησής του. Σήμερα, 27χρονη, παρουσιάστηκε επίσης στο δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης κράτησης. Συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελο Νησιφόρου είχε σήμερα στο Δημοτικό Μέγαρο ο υπαστυνόμος Ανδρόνικος Τσαπής, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ως υπεύθυνος της Τροχέας Πάφου. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν επίσης ο υπεύθυνος οδικής ασφάλειας της Τροχέας Πάφου Χρήστος Λιασίδης, η αναπληρώτρια δημοτική γραμματέας, η ανώτερη λειτουργός του Δήμου Πάφου, ο δημοτικός μηχανικός και ο αναπληρωτής λοχίας τροχονομίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πάφου και αστυνομίας. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Αλεξάνδρας Πύρπα, που βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, και της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου Γεωργίου στην οδό Αρσινόη στην πόλη Χρυσοχοίδη.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε θα συνεχίσουν να παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 13 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο θα εξακολουθούν να παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βραδύ.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Σ' αγαπάω ναι» στο πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου, στο Ράδιο Κόσμος 95.

Dasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Dasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους. Η ραδιοφωνική μας συνάντηση με απόλυτη συνέπεια θα τολμήσω να πω μόλις έχει ξεκινήσει. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε ακόμα καλύτερα σε πολύ λίγο που θα επιστρέψω, όχι μόνο για να δούμε ότι έχω ετοιμάσει για εσάς, αλλά είμαι σίγουρος ότι όσοι μείνετε μέχρι το τέλος με όλα τα θέματα αλλά και τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί, να είστε σίγουροι ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα.

Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, να βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά. Μια καλή εκπομπή έχει ως προαπαιτούμενο να έχει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Αν δεν ακούς τα δικά σου τραγούδια, ποια τραγούδια θα ακούσεις? Επίσης, για να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς μεταξύ μας, θέλει να έχει και τα αγαπημένα τραγούδια του κοινού, δηλαδή τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Εμείς τα έχουμε αυτά. Τι άλλο όμως έχουμε? Έχουμε ενότητα Throwback, που εκεί σας παρουσιάζουμε ονομαστικές εορτές επετείους, τι έγινε σαν σήμερα, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε προτάσεις ταινιών οι οποίες είναι συναρπαστικές, είτε αυτές είναι από κινηματογράφο, είτε είναι από το Netflix ή κάποια άλλη πλατφόρμα όπως το Disney ας πούμε, ή κάποια βιβλιοθήκη ταινιών. Σίγουρα έχουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν που θα σας κάνουν να περάσετε καλά. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα. Φυσικά, ο σκοπός αγκαίνεται μέσα. Στείλτε στα social media και ποιο τραγούδι γουστάρετε να ακούσετε για να το μεταδώσουμε. Τι λέτε?

αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους ευθύς αμέσως. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Ευθράσιο, Ευθρασία, Ιούλιο, Ιουλία και Φαϊνή. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Διεθνής ημέρα μουσείων, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Τώρα, σαν σήμερα το 1910, κυρίες και κύριοι, το νου σας, ο κομίτης του Χάλι προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας. Προφανώς.

Γιορδάνη, αγαπητός, και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Αυτήν, αλλά και τις επόμενες εβδομάδες θα είμαι σύντομος και πάρα πολύ κρύος. Σχεδόν παγωμένα θα είναι τα ανέκδοτα, να έχετε το νου σας. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, εγώ θα τη ρίχνω με τα ανέκδοτα. Λοιπόν, into the point. Πάει ένας πιτσιρικάς και λέει, ρε μπρο, να σου πω, έβαλα το κινητό μου στο ψυγείο. Γιατί ρε μπρο, του λέει ο άλλος, το βάλεις στο ψυγείο. Ρε μπρο, για να έχω ένα cool ringtone. Παίζει να γίνεται.

Βογδάνης αγαπητός, και φυσικά η αγάπη μου για να επικοινωνούμε μέσα από τα social media είναι μεγάλη. Βρείτε εμένα ή το ραδιόφωνο Ιορδάνης αγαπητός official και φυσικά το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες των social media. Ακολουθήστε μας, κάντε το story, θα σας επανακοινοποιήσουμε ή στείλτε μας το μήνυμά σας με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Για αυτήν και την επόμενη εβδομάδα θα σας προτείνω τις δημοφιλέστερες ταινίες από τις κινηματογραφικές αίθουσες, ξεκινώντας από την υπέροχη ταινία The Devil Wears Prada 2. Είναι η μεγάλη επιστροφή που περίμενε ο κόσμος της μόδας και του σινεμά. Αποτελεί γεγονός, το The Devil Wears Prada 2 μπήκε στις αίθουσες και κατευθείαν σκαρφάλωσε στην κορυφή του ελληνικού box office και είναι πραγματικά τα νούμερα του εντυπωσιακά. Ατμόσφαιρα ίδια, κοσμοπολίτικη, γεμάτη λάμψη, ίντρικα, υψηλή αισθητική και ατάκες που ήδη γίνονται viral στα social media. Αξίζει την προσοχή σας, παίζει στη μεγάλη οθόνη.

Καλή μου Δευτέρα, καλή σου τύχη. Έρχεται η Τρίτη από αύριο. Παιδιά, συγγνώμη, ήταν αυθόρμητο και αυθαίρετο αυτό που είπα. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή αρχικά. Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός κατά δεύτερον και εσείς καλώς να είσαστε και στην εκπομπή της Τρίτης. Σας περιμένω με χαρά και αγωνία. Φιλιά πολλά.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολοκλήρες ώρες να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση, ενώ λίγο πριν Άννα Βύση και Αιγαίο. Ερχοντερία

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ήταν ο Απόν με το ρεμπέτικο και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο με τις δικές σας επιλογές.

0: έλειψες πολύ.
1: Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, μία επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση για τον Κωνσταντίνο. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για την Ελένη και αμέσως μετά Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς για τον Θανάση.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, μια επιλογή του Μιχάλη, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Εφρασία, στον Εφράσιο, στον Ιούλιο, στην Ιουλία και στη Φαΐνη που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο την Διεθνής ημέρα μουσείων, η Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας και η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Ακολουθούν για τη συνέχεια αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δυο καρδιές για τον Παναγιώτη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: ναι.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με τον καθρέπτη για τη Μαρία, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Δε μ' αγαπούσες» για τον Νίκο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Φωτεινής και τη Γαρμπή «Υποσυνείδητο».

Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει μία επιλογή του Βασίλη, ενώ λίγο πριν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για την Ατάσα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Σαν σήμερα το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Σαν σήμερα το 2000 με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Στέφανου Χρήστος Μενιδιάτης «Μέχρι εκεί μπορούσες».

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Ο κόσμος στον κόσμο. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.